Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

us to work. But wanting takes two.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντως.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. 4,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: 9 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Κέντρο Πολιτισμό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στις ανόδους της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα επικρατεί μποτιλιάρισμα, αλλά και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό ανατμήματα. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναβάλλεται η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία και τη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν μεταβαίνει μέχρι νεωτέρα στην Ελβετία ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ανέφερε σχετικά εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία ούτε Ιρανοί διαπραγματευτές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επίθεσης στο Νότιο Λίβανο. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσα από τα στενά του Ορμούζ αμέσως μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη στην Αγγλία, τονίσε ο Πρωθυπουργός από τη Βελγική Πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η πιο ταχεία στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά χθες για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση η οποία θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει σύνορα με τη βία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εισόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού συστήματος. Στην Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας συνεντεύθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της Βρυξέλλης πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Τα ντρόουν, όπως είναι γνωστό, απέφυγαν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, πλήττοντας ένα δηληστήριο πετρελαίου στην νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες και προκαλώντας μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστήριων. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Στο εδόλιο του Τριμελούς. Στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κηβωτού του Κόσμου Πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιουργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της οργάνωσης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Παρασκευή, παιδιά, ζάχαρη, 19 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος σιγά σιγά, πάμε στον Ιούλιο. Έρχονται πιο κοντά τα μπάνια του λαού, κάποιοι τα ξεκίνησαν βέβαια. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ευτυχώς έχει μποφόρια. Ευτυχώς τώρα, ξέρεις, κάθε φορά που λες κάτι το ξανασκέφτεσαι και λες μήπως είναι αυτό, γιατί ξέρετε, με υψηλές θερμοκρασίες, συνδυασμός με αέριδες και αυτά και τα λοιπά, φωτιές. Καταλάβατε και γιατί λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι αέριδες, γιατί έχουμε δεύτερο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Το πρώτο το γλιτώσαμε. Μέχρι στιγμής καλά μας έχει πάει το θέμα με τους καύσωνες. Οπότε εντάξει. Και μελτέμια και αυτά και ιστορίες. Δροσιζόμαστε εδώ στην Ελλάδα που δεν μας αφήνει να πλήξουμε με τίποτα. Προσέξτε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μέσα σε ένα πεντάμινο έχουμε 19.060 άτομα που πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Το αντιλαμβάνεστε. Σχεδόν 20.000 άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Στην Αττική μιλάμε τώρα, έτσι. Πιάνουν έναν κάθε 12 λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, είναι τα μπλόκα της τροχιάς που βγαίνουν τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμινο και είναι εντυπωσιακά, βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την επικοινωνιακή πατάτα που έκανε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γεια σου, Τάκη Θεοδωρικάκο, υπουργέ της ακρίβειας. Πόσο κάνει, παιδιά, λες και δεν ξέραμε. Καλό είναι να μας πούνε και να ξέρουμε πόσο κάνει, αλλά να μάθουμε και γιατί κάνει τόσο, που θα ήταν καλύτερο, και γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, υπάρχουν τα προβλήματα, ναι καλά, αλλά γιατί εμείς είμαστε ακριβότερα από τους άλλους. Δεν μας πείθουνε. Και βέβαια φτιάχνεις ένα επικοινωνιακό πανηγύρι και γαλά για να πείσεις τον κόσμο ότι είσαι κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη και σου έρχεται μπούμεραγκ. Δηλαδή πόσο το σκέφτηκαν. Όχι, δεν είναι χρήσιμο εργαλείο. Αλλά ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνεις ότι λύνουμε το πρόβλημα. Δηλαδή χρειάζεται ένα μέτρο. Το μέτρο δηλαδή στην επικοινωνία, το οποίο το έχει χάσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μονίμως παίζει με την επικοινωνία, δεν καταλήγει πάντα με τον σωστό τρόπο. Θα μπορούσες, ναι, να πεις: έχουμε και ένα εργαλείο, γεια σας, ορίστε, πάρτε το. Το να κάνεις τα τζουμ τώρα, ότι να, πώς αντιμετωπίζει η κυβερνησάρα την ακρίβεια με αυτή την πλατφόρμα. Πόσο κόστησε η πλατφόρμα, αλήθεια, θα μας πούνε. Λοιπόν, έτσι κάνω κάποιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι το πόσο κάνει να βγει και για τις ομπρέλες, για τις παραλίες και για τα μπιτζόμπαρα, να δούμε τι γίνεται. Παιδιά τώρα, δηλαδή θέλει και λίγο σοβαρότητα. Το πόσο κάνει, αντιμετωπίζει τι ακριβώς, όταν βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά. Ίσα-ίσα θα μπουν οι σούπερ μαρκετάδες μέσα και θα το ελέγξουν όλο αυτό το σύστημα και θα γίνουν οι τιμές αλφάδι που έλεγε μια ψυχή στο παρελθόν. Αχ, πόσο κάνει και τι μας νοιάζει πόσο κάνει. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε ψυχή, έχουμε λεφτά να φάνε κυκώτες. Έτσι δεν μας λένε. Φοβερή ανάπτυξη, το ένα το άλλο. Προσέξτε όμως, κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται στα δελτία ειδήσεων, δεν το ακούτε. Δεν το ακούτε γιατί ξέρετε, όλα είναι μίας λογικής. Για παράδειγμα, βγήκε ο Στουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ασφαλιστικό και ότι υπάρχει τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα. Και εδώ αρχίζουν και λένε: θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα όρια συνταξιοδότησης, περικοπές στις συντάξεις. Τι. Λέω ότι είναι επιλογές. Κάποια στιγμή θα έρθει να το αντιμετωπίσουμε. Τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν 7 χρόνια για να λύσει το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα? Ποια ήταν? Γιατί ακούμε για φοβερές μεταρρυθμίσεις. Γίνονται μεταρρυθμίσεις από εδώ, μεταρρυθμίσεις από εκεί. Και τα βασικά κομβικά ζητήματα δεν έχει λύσει. Κυκλοφοριακό, ακρίβεια, ασφαλιστικό σύστημα, μισθή, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Έχουμε τους ξένους οίκους που μας αποθεώνουν. Ωραία, καλά τα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου που έπεσε ο Δούκας να τη φάει. Δεν έκανε, δεν φλέταρε με την κυβέρνηση. Είπε ότι στο εξωτερικό οι οίκοι και οι Βρυξέλλες, επειδή έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία, μας αποθεώνουν. Αλλά στο εσωτερικό κάνει μια πολιτική όπου αφορά μόνο το 20%. Και το υπόλοιπο 80 ξεροσταλιάζει. Γι' αυτό βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία έτσι όπως βγαίνουν. Αλλά και ο κύριος Δούκας που σκέφτεται κάτι άλλο, της την έπεσε επειδή του είπε ότι είναι χαζομάρες αυτά που λες. Και σωστά του είπε. Γιατί είναι δυνατόν ένα κόμμα που πάει για εκλογές και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι πόλος που θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση να πει πριν τις εκλογές ότι ψάχνω να βρω συνεργασία? Θα φύγουν οι ψηφοφόροι από παράθυρα και μπαλκόνια. Γιατί πολύ απλά όταν ένα κόμμα, το ίδιο το κόμμα, το οποίο λέει στον ψηφοφόρο ψήφισέ με για να φέρω την αλλαγή, λέει ψάχνω να βρω και συνεργάτη και ποιον, τον Αλέξη Τσίπρα, τότε γελάνε και τα τσιμέντα, κύριε Δούκα, τι να κάνουμε. Καλά τα είπε τώρα και δεν είπε και το όνομά του. Ο οποίος έχει τη μύγα, μυγιάζεται λοιπόν. Καλό είναι στο Πασόκ να τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η μία είδηση είναι αυτή σχετικά με το ασφαλιστικό που δεν ασχολείται κανένας. Θα μας έρθει κάποια στιγμή βαρύτατος ο λογαριασμός και θα λέμε οι παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, τα προβλήματα τα οποία ποιος τα γέννησε και ποιος δεν τα έλυσε. Δηλαδή πόσα χρόνια χρειάζεται για να λύσεις ένα πρόβλημα. Γιατί θα μου πεις τώρα, αυτό είναι αιώνιο πρόβλημα. Και έρχεται και το δούνο του παιδιά και λέει και κάτι άλλο. Έτσι. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνο του, προσέξτε, γκρεμίζει αυτό το success story. Γιατί η έκθεση του λέει ότι ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα και χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Και ζητά από τον Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Προσέξτε, βγήκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που την έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και αρχίζουν και κάνουν ερμηνείες και να δούμε πώς εκείνο. Όχι, δεν θα δούμε πώς εκείνο και γιατί. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Και αυτό είναι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το πανωτόκι. Και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά και να μην επεκταθεί παντού. Γιατί να πληρώνουμε πανωτόκια, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Τι λέω πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα τα πολλά. Αλλά πέρα από το πόσο κάνει για τις ομπρέλες, τα μπιτσόμπαρα και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση θα μοιράσει 1 δισεκατομμύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ακόμα δεν είναι Ιούλιος. Είμαστε στον Ιούνιο. Φανταστείτε. Εδώ βέβαια τα γαλάζια λεφτόδεντρα δεν είναι πλειοδοσία. Είναι ρεαλισμός, παιδιά. Δηλαδή όταν δίνουν και υπόσχονται οι άλλοι, είναι λεφτόδεντρα. Όταν υπόσχεται και τάζει η κυβέρνηση, δεν κινδυνεύει η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά τα δίνει έτσι όπως θέλει. Αλλά όμως δεν βγαίνουν αυτά που δίνει, καταλάβατε. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνουν και τρίαινες στους δρόμους. Τι ζούμε, οι άλλοι παίζανε κατά κεφαλιές με τα κράνη μέσα στους δρόμους. Είναι τα ωραία εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν εκεί έξω στους δρόμους που γίνονται σιγά σιγά ή έχουν ήδη γίνει ζούγκλα. Ο καιρός πάντως θα έχει μικρή πτώση θερμοκρασίας. Κάπου θα έχουμε και βροχές. Γενικά πάντως έθριος είναι ο καιρός, καλοκαιρινός. Θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις που φέρνουν έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Και στην Αττική βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί έτσι είναι ο καιρός, είναι άστατος. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, στην Κηφισιά να έχει ήλιο και στον Πειραιά να βρέχει. Κάπως έτσι πάει. Αλλά είναι γρήγορα αυτά και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Στην Αττική θα έχουμε βόρειο-ανατολικούς ανέμους, μας σώζουν αυτά, δροσίζουν 4 με 6 βαθμούς. Η θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα, ο Ιούδας, ο Παΐσιος, Παΐσης και η Παϊσία. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες εκεί έξω. Υπομονή και ψυχραιμία, γιατί έχουμε τα προβλήματα. Έχουμε τροχαία, θανατηφόρα. Ό,τι έχει το καθημερινό πρωινό μενού της ειδησιογραφίας, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε μια χώρα που τρέχει ψηφιακά, αλλά ο μισθός δεν τρέχει, ρε παιδί μου. Ο μισός πληθυσμός ψάχνει ακόμα που είναι το κουμπί υποβολή. Η κυβέρνηση ανοίγει πλατφόρμες με ρυθμούς φούρνου που βγάζει τυρόπιτες, μόνο που η κοινωνία δεν προλαβαίνει να χωνέψει. Και το καλύτερο, οι Έλληνες μπορεί να υστερούν στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη μπήκανε με τα μπούνια. Δεν ξέρουμε να κατεβάσουμε πιστοποιητικό, αλλά ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα σωθεί η χώρα. Λογικό, μου φαίνεται. Πάντως, όλη αυτή η ψηφιακή κατάσταση με τις πλατφόρμες που έχουν μεταφέρει την γραφειοκρατία με τα πρόστιμα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και help desk που το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, κάποιος να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει μπλοκάρει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της ψηφιακής και δεν βρίσκει λύση. Και φεύγουν τα πρόστιμα, παιδιά, φωτιά. Την ίδια ώρα στον Πειραιά έχουμε την επίθεση που σας έλεγα με τρίαινα για θέση πάρκινγκ. Ο Ποσειδώνας προφανώς κατέβηκε από τον Όλυμπο και βρήκε τον γκαράζ πιασμένο. Ο αδερφός του 77χρονου λέει ότι είναι φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα με την τρίαινα, να σας πω εγώ την αλήθεια, να σας εκμυστρευτώ κι εγώ, έχω φτάσει σε ένα σημείο να πάρω μια τρίαινα και να βγω. Για κάποιους που δεν σέβονται τίποτα. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν λύνουμε τις διαφορές μας με τρίαινες. Εντάξει, τώρα είχε ο άλλος την τρίαινα σε ώρα ανάγκης και την έβγαλε επί τόπου. Στα Σεπόλια, σας έλεγα, οι δύο αναβάτες πλακώθηκαν με τα κράνη στη μέση του δρόμου για την προτεραιότητα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουμε κώδικα μονομαχίας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Ωραίες παπάς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δίνα Μόσχου στη ροή επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε στη Λέσβο μια 19χρονη η οποία έφτασε στην ηλικίωση χωρίς ταυτότητα. Δηλαδή είναι ανύπαρκτη για το κράτος, αλλά έφτασε στα 19 της. Επειδή η γραφειοκρατία αποφάσισε ότι το αυτονόητο χρειάζεται φάκελο, σφραγίδα, μετάφραση, λίγη υπαρξιακή κρίση, κανένας υπάλληλος να κάνει τη δουλειά του. Το κράτος δεν την αναγνωρίζει, παιδιά, αλλά σίγουρα θα της έχει στείλει κάποιο λογαριασμό. Στην άλλη περίπτωση, στα δάνεια που σας έλεγα για τον νόμο Κατσέλη που έχει βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι τράπεζες και τα φαντς να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί όταν είναι να εισπράξουν, καταλαβαίνουν τα πάντα σε όλες τις γλώσσες και σου στέλνουν το εξώδικο, σου στέλνουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Αλλά τώρα που είναι να εξοδρολογήσουν όλη αυτή την ιστορία, πέρα σφυρίζουν. Και εδώ τώρα είναι κρίσιμο το ερώτημα. Και τέλος της ασύρε, παιδιά. Καταγγέλλεται ελεκτής που ζητούσε 20 ευρώ για να μην γράψει πρόστιμο και μετά πήρε προαγωγή. Αυτό δεν είναι δημόσια διοίκηση, είναι επιβράβευση πεδίου. Σαν να λέμε, πήρες φακελάκι, παίρνω το ταμείο για αναβάθμιση. Καταλάβατε. Και μετά συζητάμε για το τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα μας λένε, αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Να ανακαλύψουμε και αυτές τις παθογένειες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις κτλ. Κτλ. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναι, όλες αυτές οι προηγούμενες υποθέσεις, παιδιά, να ολοκληρώνουμε μία-μία υπόθεση. Η υπόθεση Παναγόπουλου τι έγινε, ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε? Γιατί έχουμε και άλλες υποθέσεις στο παρελθόν που έρχονται, μας ανακοινώνονται, βγαίνουν τίτλοι, αλλά δεν έχουμε αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, όλα λειτουργούν ρολόι. Απλώς το ρολόι είναι χαλασμένο. Η πλατφόρμα δεν ανοίγει, η ταυτότητα δεν βγαίνει και στο πάρκινγκ κυκλοφορούν τρίαινες. Προσοχή εκεί στους δρόμους, παιδιά! Καλή σας ημέρα! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο near@alpharadio989.gr. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, σημασία δεν έχει μόνο τι λες, σημασία έχει και που πας. Ο Χάρης Δούκας θα πάει σε ακόμα μία εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, έχει κόλλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη ρίχτο! Το κατεδαφίζει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει το backup, Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που ο Νίκος Αντουλάκης προσπαθεί να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομος πολιτικός πόλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων δίνει την εντύπωση ότι κάνει πρακτική άσκηση στη γειτονιά της Κουμουνδούρου. Θα τον πάρουνε, θα σε πάρουνε. Μην ανησυχείς, ρε παιδί μου, θα σε πάρουνε. Λοιπόν, ή δεν καταλαβαίνει το συμβολισμό, ή τον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν. Μάλλον. Συνεχίζουν να μας εκπλήσουν. Βρήκαν τρόπο να απέχουν ακόμα και από μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγγέλει το κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τις προκλήσεις της Τουρκίας. Βγήκε αυτό το ψήφισμα, αλλά βρήκαν ένα τρόπο, όταν οι υπόλοιποι ψηφίζουν, εκείνοι να αναζητούν τη γνωστή γκρίζα ζώνη. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε μέσα, ούτε έξω. Μια πολιτική σχολή που θα μπορούσε να διδάσκεται ως τέχνη της αποχής. Και μιας και μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται με το αγαπημένο του έργο. Θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Όχι τους εφοπλιστές, παιδιά, για να μην τώρα, γιατί έχουμε και το Γιούγκερ και αυτά και τα λοιπά. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια το έργο. Μόνο που στο προηγούμενο ανέβασμα του έργου οι πλούσιοι έμειναν στις θέσεις τους και το εισιτήριο το πλήρωσε η μεσαία τάξη. Τα έλεγε ο Πολάκης, παιδιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα το παρουσιάζουν ως νέα παραγωγή, αλλά οι θεατές θυμούνται το φινάλε. Όσες νουβέλες και αν γράψεις, η ιστορία, η πολιτική έχει μείνει, ρε παιδί μου, γιατί ανέγκυχτοι μείνανε, κύριε Τσίπρα, οι πλούσιοι. Η μεσαία τάξη την πλήρωσε και το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων. Για να θυμόμαστε, παιδιά, γιατί δεν έχουμε μνήμη. Τι να πω, δεν έχουμε γίνει λωτοφάγη, έτσι. Και στο μεταξύ είχαμε και μια τηλεοπτική αντιπαράθεση Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη, που ξεκίνησε ως πολιτική συζήτηση, τώρα την πολιτική συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, και κατέληξε σε χαλιά, οικογένειες, χαρακτηρισμούς, καυγάδες. Για λίγα λεπτά η ελληνική τηλεόραση ταξίδεψε πίσω στις ένδοξες ημέρες των παραθύρων. Το μόνο που έλειπε ήταν να εμφανιστεί κάποιος να πουλάει σετ μαχαιριών και εγκυκλοπαίδειες. Τι ζούμε, κάπως έτσι ξημερώνει άλλη μια μέρα στην ελληνική δημόσια ζωή, παιδιά. Με πολιτικούς που ψάχνουν ταυτότητα, κόμματα που ψάχνουν θέση, τηλεοπτικούς καυγάδες που ψάχνουν επιχειρήματα. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στο Μαρίνο, στην Αλεξία που μου στέλνουν πολλά μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Να είστε καλά. Ο Βαγγέλης μου λέει καλημέρα. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ μαζί σου, Βαγγέλη. Μόνο αγάπη. Παγκόσμια ειρήνη. Ο Κυριάκος μου λέει, θα πούμε και για τις συμφωνίες αυτές. Τέλος πάντων, το θρίλερ που ξανά έχουμε. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου στον Κυριάκο. Μου λέει κάποια μοίρια για την πλατφόρμα. Δεν το ξέρω, δεν αναφέρω το νούμερο. Αλλά καλό είναι να μας πούνε από το αρμόδιο Υπουργείο πόσο στοίχει σε πλατφόρμα. Απλά. Επειδή μου στέλνετε πάρα πολύ. Το πόσο κάνει κόστος σε κάτι μοίρια, μου λέει και η Σοφία Ξανθοπούλου, δημοσιογράφος από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στη Σοφία. Και μου λέει η Σοφία, χθες ο Στουνάρας μας είπε ότι στο μέλλον οι συντάξεις δεν φτάνουν και να κοιτάξουμε να κάνουμε αποταμίευση από το μισθό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σοφία. Και είπε και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει, λέει, να είμαστε πιο ενεργοί και να δώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία να τα παίξουμε σε μετοχές. Ρε γλέντια. Και άμα πέσουν τα χρηματιστήρια, τι θα κάνουμε. Άμα θα τα χάσουμε όλα, έτσι. Βέβαια, και όταν δεν παίζαμε μετοχές, μας τα είχαν βάλει ομόλογα, παιδιά, και τα χάσαμε τα λεφτά μας. Μας τα κουρέψανε οριζόντια και κάθετα. Ο ποιητή μου λέει, κάποιοι κυβερνητικοί λένε να μην ξανάρθει ο Τσίπρας γιατί δοκιμάστηκε. Ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε δύο τετραετίες. Γιατί να κάνει και τρίτη, αφού και αυτός πέτυχε. Απαιτεί, ωραία, να δοκιμάσουμε κάποιον που δεν δοκιμάστηκε, ρε ποιητή. Έτσι, αφού δοκιμαστήκανε και σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό απέτυχαν, να δοκιμάσουμε κάποιον να δοκίμαστο. Αφού αυτοί δοκιμαστήκανε. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, παιδιά. Είναι ο παλαιότερος πολιτικός των πολιτικών. Γιατί αν δείτε από πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, αφήστε τώρα, θα μετράμε ένσημα. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ζήγος ο καιρός για την άδεια. Τα μπάνια του λαού. Αν και το Αιγαίο φέτος είναι φωτιά. Φωτιά, μόνο φωτιά. Από πού να το πιάσει, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, διαμονή. Κρίμα, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει, αλλά πολύ δύσκολα. Μόνο οι λίγοι προνομιούχοι θα μπορέσουν και οι ξένοι. Βέβαια, πάντα υπάρχουν φθηνές λύσεις, Κώστα, να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι όλο αυτό που φαίνεται, ανάλογα τι επιλογές κάνεις. Άμα θέλεις τον πιτσόμπαρο, το έτσι, το χαϊλίκι, το κοσμικό και αυτό, υπάρχουν ακόμα και στις Κυκλάδες επιλογές που είναι φθηνές. Έτσι. Και μπορείς να διαλέξεις μια σεζόν που έχει καλές τιμές. Τώρα για το θέμα των εκλογών, λέει ο Κώστας, έχει δρόμος τότε, αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις τύπους τύπου Τσίπρα να ξαναέρχονται και να θέλουν να ξανακυβερνήσουν μετά τον όλεθρο που έφερε, μετά τις ατελείωτες κολοτούμπες, ψευτιές, και είμαστε τραγικοί αν και μόνο σκεφτούμε να τον ψηφίσουμε. Όχι να πάμε στην πράξη να το κάνουμε. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα Νίκο, καλή Παρασκευή να έχουμε. Αύριο έχει πανηγύρι στο χωριό μου, τρίκορφο Μεσσηνίας με σουβλάκια, μπύρες και φυσικά γρνοπούλα. Γεια σου Σάκη, γρνοπούλα είναι ότι πρέπει τώρα το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Ο Δημήτρης μου λέει ότι πως με την Τρίανα την είχε για κυνήγι λαγοκέφαλου πέρα από τα αστεία. Αυτός υπέφερε με την καταπάτηση του χώρου. Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπα Δημήτρη μου και εγώ πολλές φορές θέλω να βγω με την Τρίανα, αλλά δεν το κάνω. Λέει ο Δημήτρης ότι έγινε με την καταπάτηση χώρου στάθμευσης από άλλους που δεν έχουν δικαίωμα και κάποια στιγμή έρχεται η έκρηξη. Όταν σου καταπατούν το δικαίωμά σου, όπως γινόταν και με το σκύλο που γάβιζε συνέχεια κτλ., φτάνει στα άκρα. Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Έχω φτάσει σε σημείο κι εγώ που μου κλείνουν το χώρο στάθμευσης. Δηλαδή, πάνε να βγεις από το πάρκι και δεν μπορείς να βγεις. Με αποτέλεσμα να μπορείς να φτάσεις και στη δουλειά σου και σε αυτά και να αρχίσεις να νευριάζεις. Αλλά δεν μπαίνεις στην Τρίανα, έτσι Δημήτρη. Και εδώ πρέπει και η αστυνομία και η τροχιά να έρχεται. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα. Εμένα μου το είχε κλείσει το πάρκινγκ επί 48 ώρες, παιδιά. Και δεν μπορούσα να βγάλω το αυτοκίνητο. Και έπαιρνα την αστυνομία και μου έλεγε η αστυνομία, προσέξτε τι μου έλεγε η αστυνομία. Πρέπει να βάλουμε δύο κλήσεις για να έρθει ο γερανός. Ρε, παιδιά, τους λέω συγγνώμη. Μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, δεν μπορώ να βγάλω το αυτοκίνητό μου. Και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Και μου λέτε πρέπει να έρθει η αστυνομία. Και προσέξτε, η κάθε κλήση πρέπει να περάσει ένα 12ωρο, μου έλεγε. Δηλαδή μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, έτσι. Δεν μπορώ να βγω και η αστυνομία και τροχέα μου λέει πρέπει να βάλω δύο κλήσεις για να στείλω το γερανό. Και περάσανε δύο μέρες, ήρθε ο τύπος, το πήρε, εντάξει, έφαγε μια κλήση, δύο κλήσεις. Λίζινγκ ήτανε το αυτοκίνητο. Και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, κάστανο. Αλλά εντάξει, κάπου όμως, όχι και με Τρίενες, όχι και με Τρίενες, παιδιά, μην το κάνουμε εδώ πέρα του Ποσειδώνα, το κάγκελο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε τώρα τη συμφωνία, δεν την έχουμε, πάλι υπάρχει μια ιστορία, ένα πρόβλημα σε σχέση με το αν θα πάνε στη Γενέβη. Οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το Λίβανο, οι Ιρανοί σου λένε άμα δεν σταματήσουν δεν πάμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Το πετρέλαιο έχει πέσει διεθνώς κάτω από τα 80, αλλά υπάρχει και μια ανησυχία, σου λέει να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε. Και εμείς κοιτάμε, βέβαια, το βλέμμα μας είναι καρφωμένο στην Αγγλία να δούμε αν θα πέσουν οι τιμές. Έχουν πέσει οι τιμές, έτσι. Έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο που το λέμε εμείς 2 ευρώ. Αλλά να πάμε καλύτερα στον κύριο Νίκο Παπαγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για να δούμε πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές και αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, πότε θα δούμε έτσι μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και αν θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε στις τιμές προ του πολέμου. Κύριε Παπαγιοργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πτώση του τιμών και στη χώρα μας. Από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη που ήταν πριν από 15 μέρες περίπου, σήμερα είμαστε στο 1,96. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση τάξη των 20 λεπτών μέχρι στιγμής, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου θα δούμε την τιμή της βενζίνης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, να είναι και κάτω από 1,90, δηλαδή γύρω στα 1,89, 1,88, 1,87, ανάλογος πώς θα είναι η δηληστηριακή τιμή. Και πιστεύω ότι εκεί θα σταθεροποιηθεί. Θα σταθεροποιηθεί γιατί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί και διεθνώς η τιμή. Δεν βλέπουμε άλλες μειώσεις, οπότε αναλογικά γύρω στα 80 δολάρια, 78 με 80 δολάρια η τιμή στην Ελλάδα και με βάση την ισοτιμία ευρώ-δολάριου είναι αυτή περίπου στο 1,88.
0: 1,88. Πόσο ήταν πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες εκεί
1: στο Ιράν? Ναι, ναι. Η χαμηλότερη τιμή που είχαμε ήταν Ιανουάριο, περίπου 10 με 15 Ιανουαρίου του 2026. 1,70 ήταν η τιμή της βενζίνης και 1,45 ήταν η τιμή του πετρελαίου.
0: Σε αυτές τις τιμές, δηλαδή, για να φτάσουμε, πόσο πρέπει να είναι διεθνώς η τιμή? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές και στα πρατήρια?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να επανέλθει η σιγουριά στη διεθνή.
0: Άρα δεν είναι μόνο διεθνώς η τιμή, είναι και η αβεβαιότητα που υπάρχει. Αυτά το σκαμπανάβασμα που γίνεται, ας πούμε. Όπως σήμερα, τώρα, ενώ χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση, σήμερα σταματήσαν λίγο γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην. Με τις συναντήσεις, έτσι, γιατί κάτι αναβολές έχουμε από εδώ, κάτι αναβολές από εκεί, πάλι δημιουργείται ένα κλίμα έτσι αβεβαιότητας.
1: Πολύ σωστό, κύριε Παναγιώτοπουλο. Θα πρέπει να υπάρξει μια σιγουριά στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα ξαναυπάρξουν χτυπήματα στην περιοχή. Ένα. Δεύτερον, να αποκατασταθεί η διακίνηση των προϊόντων. Ξέρετε, οι τιμές είναι ακόμα ψηλά. Δηλαδή, το 1,88 που είπαμε ότι ήταν τον Αύγουστο του 2024. Η τιμή με την η τιμή στην Ελλάδα, τιμή πώληση βενζίνης στην Ελλάδα με την ίδια τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή τον Αύγουστο του 24, το παίρνω ως ημερομηνία αναφοράς, γιατί συγκρίσεως μάλλον,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν το πετρελαίο τύπου Brent περίπου στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα τότε το ευρώ ήταν ακριβότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Παίζει και αυτό. Ένα, και καλά κάνετε και το βάζετε εξίσου. Γιατί είναι και η ισοτιμία που υπάρχει ανάμεσα στο ευρώ και στο δολάριο. Γιατί οι τιμές των καυσίμων τιμολογούνται σε δολάριο και γίνεται μετά η αγορά με το ευρώ. Οπότε και η ισοτιμία παίζει ένα ρόλο.
1: Αν είναι ακριβό το δολάριο, στη χώρα μας πληρώνουμε τη βενζίνη πιο ακριβά ο καταναλωτής. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί το αγοράζουμε πιο ακριβά.
0: Σωστά.
1: Μέχρι δολάρια.
0: Άρα βλέπετε, ήδη έχουμε την αποκλιμάκωση, βλέπετε τις επόμενες.
1: Την αποκλιμάκωση δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι 1,88 η τιμή. Όμως, το μειωμένο κόστος παραγωγής στα δηληστήρια, γιατί το αργό πετρέλαιο δεν είναι αυτό που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Έτσι, γίνεται μια διήλυση για να φτάσει να το πάρουμε σαν βενζίνη να μπει στο αυτοκίνητο. Το κόστος διήλυσης, λοιπόν, όταν υπάρχει μειωμένη παραγωγή, αυξάνεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί και εννοώντας το κόστος διήλυσης είναι όλα εκείνα τα υλικά, το ρεύμα, η διαδικασία που κάνει το δηληστήριο για να παράξει τη βενζίνη. Όταν βγάζει μεγάλη ποσότητα, μειώνεται το περιθώριο αυτό. Όταν βγάζει μικρή ποσότητα, όπως συμβαίνει τώρα, αυξάνεται το περιθώριο, το κέρδος που πρέπει να έχει το δηληστήριο για να βγάλει τα λειτουργικά του κόστη. Yeah. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να επανέλθει η αγορά, δηλαδή να
0: δούμε τα
1: στενά του ορμού, να διατίθενται στις χώρες προς διήλυση, η διήλυση να αποκατασταθεί σε μια λογική διαδικασία και σειρά, για να δούμε τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό υπολογίστε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι θα το δούμε με ασφάλεια περίπου στο Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει κανένα άλλο αρνητικό γεγονός.
0: Να πάμε τόσο πίσω, ενώ μας λέτε ότι σταδιακά ήδη έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση. Θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, αν τα πάνε τα πράγματα έτσι. Και μας βάλατε έτσι κι αλλιώς και τους παράγοντες που έχει σημασία να τους ακούμε, ότι δεν είναι μόνο όπως βλέπουμε τη διεθνή τιμή, αλλά υπάρχει και στην εξίσωση ακόμα και άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την τιμή. Το πετρέλαιο κίνηση.
1: Το 2000 η μέση τιμή διαμορφώνεται από όλα τα πρατήρια της χώρας. Το 2024 λοιπόν λειτουργούσαν αρκετά από αυτά τα πόνια πρατήρια. Τα οποία η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, έκλεισε τον τελευταίο χρόνο. Οπότε αυτά πλασματικά ρίχναν την τιμή. Δηλαδή ο κόσμος έβλεπε μια τιμή στο πρατήριο 1,80 και την πλήρωνε 1,95 επί της ουσίας. Σωστά. Γιατί υπήρχε η λεγόμενη κλοπή από τις αντλίες.
0: Με την κλοπή από τις αντλίες.
1: Τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης σε τι τιμές διαμορφώνεται?
1: Επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,68. Τώρα.
0: Και έχει και την επιδότηση τώρα, έτσι.
1: Έχει
0: υπάρχει.
1: Την επιδότηση των 15 λεπτών, αλλά θα ήμασταν στο 1,83 κανονικά. Mm-hmm. Αυτό αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα. Γιατί είχαμε δει στην έναρξη του πολέμου να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου τριπλάσια και τετραπλάσια από την τιμή της βενζίνης, η αύξησή του. Τώρα βλέπουμε το αντίστοιχο στην πτώση, δηλαδή να μειώνει τη τιμή του πετρελαίου τριπλάσια από την τιμή της βενζίνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κ. Παπαγιαννούση, μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε μια αποκλιμάκωση. Χρειάζεται όμως μια σταθερότητα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μην βλέπουμε μόνο την τιμή διεθνώς όπως πηγαίνει στο timeline των χρηματιστηρίων. Χρηματιστηριακή αξία είναι διήλυση, είναι προσφορά, είναι ισοτιμία δολαρίου ευρώ. Αποκλιμακώνεται γρήγορα. Αν πάνε έτσι τα πράγματα για να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου, θα περιμένουμε μέχρι και το φθινόπωρο. Πάντως ήδη έχουμε πέσει κάτω από τα ψυχολογικά όρια των 2 ευρώ κτλ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viber 6947-989-989. Το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Και βέβαια είπαμε για τις τιμές των καυσίμων. Όμως θα πρέπει να συμμετέχουμε σε πολλά πράγματα. Ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Avin. Κερδίζω και προσφορά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin Κερδίζω. Χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά. Πολλά τα μήνυματά σας. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς ή η Ελλάς έγινε ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι το δίλημα. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό? Νομίζω όλοι γνωρίζουμε, όλοι καταλαβαίνουμε. Η Όλγα μου στέλνει την δροσερή τη καλημέρα από τη Ζάκυνθο, από την όμορφη Ζάκυνθο. Να σε καλά, Όλγα. Μου, καλημέρα. Ο πρόεδρος των Πατριούχων είπε ότι στην αγορά των καυσίμων θα ομαλοποιηθεί όχι μετά τα Χριστούγεννα, βρε. Το φθινόπωρο ήδη ομαλοποιείται. Όταν όμως ξεκίνησε η κρίση, οι τιμές ανέβηκαν σε μισή ώρα. Η κυβέρνηση τι λέει γι' αυτό? Στο κομμάτι ότι ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές, έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, όμως δεν είπε για Χριστούγεννα. Είπε ήδη έχουν αποκλιμακωθεί, ήδη έχουν χάσει 15-20 λεπτά. Έχουν πέσει κάτω από τα δύο. Για να επανέλθουν, η συζήτηση ήταν για να επανέλθουν οι τιμές πρώτου πολέμου. Έτσι, για να μην παραποιούμε τις δηλώσεις. Όχι ότι σου αποδίδω κάποια πρόθεση, έτσι, ποιντή. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στην Τίνα. Καιρός να σας ακούσουμε πάλι παρέα. Γεια σου ρε Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Ο Πάνος μου λέει, όπως και να έχει, δηλαδή πληρώνουμε, πάντα πληρώνουμε. Πάνω μου, πάντα πληρώνουμε. Ο λαγοκέφαλος λέει: ξένο είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο. Ναι, γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο, παιδιά. Βιντεάκια βλέπω από εδώ, αλλά εντάξει, ψυχραιμία. Μια ψυχραιμία δεν κάνει κακό. Είναι τα καλοκαιρινά θέματα. Γιατί όλα αυτά τα διάφορα θαλάσσια είδη, επειδή μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε για το τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται. Είναι καλοκαίρι τώρα και έχουμε πολλούς ταξιδιώτες που πρέπει να πληρώσουν, λέει ο Πάνος. Ο Κώστας μου λέει, αν δεν μπορείς καν να ταξιδέψεις, καν σε προορισμό στο Αιγαίο, Νίκο, πιο μπιτσομπαρό ακριβά γούστα όταν βλέπεις δωμάτια και κάτω από 150 ευρώ δεν έχει, δύο άτομα, όχι για οικογένεια, για να πας άδεια για τον Αύγουστο. Άλλη εποχή δεν γίνεται λόγω δουλειάς. Έχεις δίκιο. Αν και στην Πάρο και στη Μύκονο και τέτοια νησιά έχουν μείωση σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ναι, εντάξει, έχουν. Βρίσκεις πάντως. Αν κλείσεις νωρίς, βρίσκεις και κάτω από 100 ευρώ. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή εκπομπή. Καλό λόγο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Παρατηρώ την αιμονή σας για τον κύριο Τσίπρα. Όμως εμείς δεν ξεχνούμε ποιοι μας χρεοκόπησαν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Τσίπρας μας έβγαλε από αυτά. Ευχαριστώ, Μελέτης. Κοίταξε να τη Μελέτη να σου πω κάτι. Εσύ έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κατά την ίδια εντύπωση και διάσταση που μου δίνεις, εσύ που κατηγορείς το Μητσοτάκη, έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Όποιος κατηγορεί το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, έχει αιμονή με την κυβέρνηση. Παιδιά, βγάλτε τα γυαλιά σας, τα κομματικά σας γυαλιά, επιτέλους. Και μιλήστε φυσιολογικά, γιατί το βλέπω και στα social media. Όποιος θέλει να κάνει κριτική σε όποιον θέλει, κάντε κριτική στην κριτική που κάνει. Όχι στο χαρακτηρισμό, κύριε Μελέτη. Δεν θέλω καμία, άμα είναι πάω σε ψυχολόγο να μου πει, να μου λύσει τα προβλήματα. Έτσι. Το τι πιστεύω ή τι πιστεύουν οι ακροατές για τον Τσίπρα, γιατί βγήκανε πολλοί ακροατές και στέλναν μηνύματα για τον Τσίπρα. Θα ξεχάσουμε τι έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή τώρα ξαφνικά. Επειδή η Μελέτη έχει αιμονή με το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή τι, για να διώξουμε το Μητσοτάκη θα φέρουμε τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό είναι το σύνθημα. Δηλαδή, και δεν θα ξεχάσει κανένα το τι έκανε ο Τσίπρας. Και που βγήκαν από το ντοκιμαντέρ τα στοιχεία ότι κοροϊδεύε τον κόσμο με το δημοψήφισμα για να κάνει την κολοτούμπα. Ότι έγραψε μια νουβέλα για να ξεσαβουριάσει το ΣΥΡΙΖΑ τους συνεργάτες τους οποίους ανέδειξε ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή την Αξιόγλου που την λέει αριβίστρια στη νουβέλα του, ότι της έδωσε το δαχτυλίδι, αλλά αυτή είχε άλλες σκέψεις και δεν το ήθελε και του είπε να παραιτηθεί. Θα την βάλει τώρα στα ψηφοδέλτια. Και εμείς θα πούμε μπράβο, Αλέξη, μπράβο, προχώρα, προχώρα. Ή έρχεται και λέει πάλι για τους πλούσιους. Ποιους πλούσιους, Μελέτη, για πες μου, ποιους πλούσιους φορολόγησε? Λέει θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και βγαίνουν μετά τα στελέχη του και λένε: όχι, δεν τις καταργήσει ακριβώς. Αλλά αυτές που δεν έχουν ενδιαφέρον και δεν δηλώνονται στα μηχανογραφικά και δεν έχουν πλέον φοιτητές, δεν έχουν πελατεία δηλαδή, θα μπαίνουν αυτόματα οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν και πηγαίνουν στα φροντιστήρια. Θέλουν να μπουν στις σχολές αιχμής. Δεν θέλουν να πάνε να κάνουν περιπατική φοιτητική ζωή, να πάνε σε μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει και είναι αδιάφοροι. Και τελικά δεν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, από ό,τι καταλάβαμε. Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τις σχολές που δεν υπάρχει ενδιαφέρον και θα κλείσουν. Για να παραμείνουν ανοιχτές, λοιπόν, θα πούνε στους υποψήφιους ότι κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις σχολές μπορείτε να μπείτε χωρίς εξετάσεις. Άμα δεν τους ενδιαφέρει, τι να πάνε να κάνουν. 4 χρόνια να πάνε απλώς να σπουδάσουν κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Ωραία, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Εντάξει, τώρα, μην ξεχάσουμε και τώρα αυτά που ξέρουμε. Η Ευαγγελία μου λέει: καλημέρα κύριε Παγκοτόπουλε, μου αρέσουν οι μπλούζες σας. Σοβαρά τώρα, μπράβο σας. Ναι, από τα βιντκάστ. Έχω μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα που θα κάνω το νέο βιντκάστ για όλα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας μου λέει: τι μου στέλνει ο Κώστας? Μου στέλνει λογαριασμούς, μου στέλνει ξηροτήγανο. Πόσο το χρόνο στο ξηροτήγανο, για πες μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Έχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν λοιπόν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989, το email onair@alpharadio989.gr. GR. Ο Κώστας μου λέει, ο κύριος Μελέτης, μάλλον ξέχασε την πείνα που έσπηρε στους συνταξιούχους στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, πόσοι άνθρωποι χρεοκοπημένοι και πόσοι αυτοκτόνησαν, ενώ αυτός έκανε βόλτες με κότερο στα κουφονίσια και έπινε τσίπουρα χαμογελαστός. Ας έρθει οποιοδήποτε άλλος φίλε Μελέτη, αλλά συνταγή δοκιμασμένη και αποτυχημένη, αν την ξαναμαγειρέψεις, έλεγε ο παππούς μου, τότε κακό του κεφαλιού σου. Ο Μελέτης απαντάει και εμείς αγαπάμε Μελέτη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ, ξέρετε, θέλω και την κριτική σας, θέλω να μιλάμε. Απλώς δεν θέλω να δίνουμε μια ψυχολογική διάσταση στο τι λέμε και τι δεν λέμε. Ακούω τα επιχειρήματά σου, να ακούς τα δικά μου επιχειρήματα, να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική ανταλλαγής απόψεων. Δεν γουστάρω, και το λέω έτσι επειδή σας νιώθω σαν παρέα, το όταν συζητάει ένας άνθρωπος και λέει κάποια, α, αυτός είναι πουλημένος, είναι αιμονικός, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Όχι, αιμονικός είναι ο Τσίπρας με μένα. Δεν είμαι εγώ αιμονικός με τον Τσίπρα. Καταλάβατε. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και όπως υπάρχουν κάποιοι που ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, με την ίδια λογική θα πω κι εγώ, α, είστε αιμονικοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Και εν πάση περιπτώσει, το να διώξουμε τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, η οποία δεν λύνει τα προβλήματα της ακρίβειας, την καθημερινότητα, τις υποδομές και αυτά κτλ., δεν σημαίνει ότι θα πάμε πάλι σε ένα δημοψήφισμα τύπου ναι, όχι, για να έρθει κολοτούμπα μετά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ντίνα μου, κοίταξε να δεις, για τον ντοκιμαντέρ του Sky, έχω κάνει κι εγώ κριτική. Όμως ο κύριος Τσίπρας πολιτικά φυγομάχησε, γιατί θα μπορούσε να απαντήσει και δεν απάντησε. Έβγαλε ένα βιβλίο νουβέλα για να λέει από εδώ και πέρα ότι ήταν απότοπα στο βιβλίο. Δεν είπε και τίποτα. Όταν βγαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι και λένε κάτι για τους εφοπλιστές, βιβλίο. Δεν είπε και τίποτα. Όταν βγαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι και λένε κάτι για τους εφοπλιστές, για το θέμα του δημοψηφίσματος, ότι

ότι γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι κρυπτόμενος, να δοξάζεται κρυπτόμενος πίσω από μια νουβέλα. Έτσι. Γιατί όλο αυτό που γράφει είναι η δική του αφήγηση. Κάποιοι την πιστεύετε, οκ, okay, δικαίωμά σας. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια άλλη απάντηση και εκδοχή της ιστορίας. Λοιπόν, ως πολιτικός ο οποίος θέλει να επανέλθει και να διεκδικήσει πρωθυπουργία, θα έπρεπε να έχει απαντήσει. Εγώ αυτό λέω. Μόνο και τίποτα άλλο. Πάω στον Κώστα, μου λέει, Γιαννόπουλο μου δείχνει, να σου πω κάτι, 1,5 ευρώ το ξενοτήγανο, μήπως το έχεις ακριβό, μήπως το έχεις ακριβό. Λοιπόν, ο Πάνος, γιατί να φύγει η Διαμαντοπούλου ρε Πάνο, δεν κατάλαβα, τι είπε η Διαμαντοπούλου, διάβασε καλά τη δηλωσή της, κάνεις λάθος αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, Νίκο καλημέρα, άσετα της πολιτικής, θα κανονίσεις συνέντευξη με Ζώζ να του κάνεις μια αναλυτική με τον ωραίο σου λόγο, ο Μπράντοβιτς, έτσι θα έρθει. Να δώσει έτσι μια άλλη νότα δημοσιογραφική στην ιστορία αυτού του μέγιστου χαρακτήρα. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Μακάρι να έρθει ο Ζέλικο. Θα αλλάξει όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού και την. Πώς το λένε, και την. Ρε παιδί μου, και την εικόνα του. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Νίκος, είμαι 34 νέων και έχω καταλάβει πως αιμονικοί είναι όλοι τους με τις καρέκλες τους και δεν βοηθάνε καθόλου αυτή τη χώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Τα βλέπουμε όλα και για όλους. Όλοι ανίκανοι. Το όλοι κράτησε το λίγο. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό δείχνει η πολιτική σταδιοδρομία πολλών από αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν ως μεσίες ή θέλουν να παραμείνουν στην καρέκλα. Είναι γατζωμένοι στην καρέκλα. Και έχουν αυτή την αιμονή. Ο Δημήτρης μου λέει, Δημήτρη, ο Δημήτρης, Νίκο, ο Τσίπρας έρχεται να συνεχίσει την ίδια πολιτική με το Μητσοτάκη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το ίδιο έκανε με τα μνημόνια. Απλώς για να λέμε τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να τον πιστεύουν, δικαίωμά τους είναι, μπορεί να τον ψηφίσουν, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Αλλά εμείς θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν τα βλέπουμε ούτε κάτω από κομματικά γυαλιά, ούτε από οτιδήποτε. Όπως τα χώνουμε στην κυβέρνηση, όπως τα χώνουμε στο Πασόκ, στην αντιπολίτευση. Τι να αφήσουμε τον Τσίπρα να πούμε να ήρθε ο Μεσσίας να μας σώσει. Λες και ήρθε από παρθενογένεση, δεν ξέρουμε τι έγινε και τι δεν έγινε στο παρελθόν. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε την συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Που τώρα εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, υπάρχει μια ψιλοεμπλοκούλα. Το τι ακριβώς έχει γίνει, μάλλον δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα τώρα το ότι δεν πάνε να υπογράψουν. Το μνημόνιο αυτό κατανόησης δεν είναι συμφωνία. Έχει 60 μέρες μπροστά για να δούμε αν τελικά θα υπάρχει τελική απόφαση. Η συμφωνία πάντως Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών και ήδη εμφανίζει τις πρώτες ρογμές. Η αναβολή της συνάντησης στη Γενέβη δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τέλειωσε στα χαρτιά, αλλά η γεωπολιτική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής παραμένει εκρηκτική. Ο Τραμπ πανηγυρίζει για μια ιστορική επιτυχία και οι αγορές χειροκροτούν. Όμως η Τεχεράνη υπενθυμίζει ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και για την περιφερειακή του επιρροή. Λίβανος, Χεσμπολάχ, Ισραήλ παραμένουν στο τραπέζι, άρα υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να έληξε με συμφωνία, το δεύτερο όμως. Μόλις ξεκίνησε και θα είναι πολύ δύσκολο. Και την ίδια ώρα έχουμε επανεμφάνιση του Μπάρακ Ομπάμα στο Σικάγο, που δεν ήταν απλώς τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου. Ήταν μια επίδειξη πολιτικής ισχύως, δικτύου και επιρροής σε μια περίοδο που η Αμερική παραμένει βαθιά διχασμένη. Η παρουσία τριών πρώην προέδρων, κορυφαίων προσωπικότητων του Χόλιγουντ και ιστορικών στελεχών των Δημοκρατικών έστειλε σαφές μήνυμα. Ο Ομπάμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς σε ένα μεγάλο τμήμα του Αμερικανικού κατεστημένου. Εδώ τώρα. Είχαμε και τα πειρά κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν ήταν τυχαία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια θα δούμε και η ιστορία με τα πετρέλαια τι γίνεται, έτσι. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχω σχολιάσει πολλές φορές. Είναι το θέμα των απαγορεύσεων. Η αυστηροποίηση των ποινών. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητώ. Και ποινές σκληρές και αυστηρές. Όμως το πρώτο μέλημα, όπως στις γυναικοκτονίες, δεν είναι μόνο να λες αυστηροποιώ τις ποινές. Χρειάζεται και ένα άλλο πλέγμα προστασίας αυτών των γυναικών. Όπως επίσης υπάρχει αυτή η ιστορία με την απαγόρευση στα social media. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή κατά της ολικής απαγόρευσης. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, όπου ισχύει η απαγόρευση. 6 μήνες μετά την εφαρμογή αυτής της αυστηρής απαγόρευσης, της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρώτα συμπεράσματα δεν δικαιώνουν όσους πίστευαν ότι ένας νόμος αρκεί για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τις οθόνες. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρμόδιες αρχές, την αρμόδια αριθμιστική αρχή,
που επικαλούνται οι New York Times, περίπου 7

0: Στους 10 γονείς δηλώνουν ότι οι έφηβοι είτε διατήρησαν τους λογαριασμούς τους, είτε δημιούργησαν νέους παρακάμπτοντας τους ελέγχους ηλικίας. Μάλιστα, ζωγράφισαν και μουστάκι, παιδιά, γιατί είχε face αναγνώριση, face control στα social media. Βάζανε μουστάκια, κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα για να ξεγελούν το σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, λοιπόν, κατάφεραν να ξεγελάσουν το σύστημα ταυτοποίησης ακόμα και με αυτά τα απλά τεχνάσματα. Και βέβαια και οι πλατφόρμες. Φαίνεται ότι δεν παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα. Λοιπόν, η υπόθεση της Αυστραλίας τι αποδεικνύει? Ότι η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθεσία, μόνο με αυστηροποίηση, μόνο με απαγορεύσεις. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βάζουν κανόνες, πρέπει να βάζουν κανόνες. Αλλά δύσκολα μπορούν να νικήσουν την εφευρετικότητα ενός εφήβου που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένα 14χρονο θα βρει τρόπο να ανοίξει λογαριασμό, είναι αν έχει μάθει να ζει και χωρίς αυτόν το λογαριασμό. Εκεί αρχίζει λοιπόν η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου. Τα social media δεν θα νικηθούν με απαγορεύσεις μόνο. Θα περιοριστούν όταν τα παιδιά ανακαλύψουν ότι υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον από την οθόνη. Και αυτό κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το διδάξει. Αν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως σχολείο, θα νικήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και αυτή τη μάστιγα, έτσι όπως εξελίσσεται. Με απαγορεύσεις δεν γίνεται τίποτα. Άλλωστε, Ελένα μου, και το αλκοόλ στην ποταπαγόρευση δεν μειώθηκε, αυξήθηκε.
1: Έτσι όπως θα λες είναι. Έτσι όπως... Δεν θα διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Όχι, Λένα, αλήθεια.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Δόξα, να το αρχίσαμε. Θέλεις να πούμε για την ποταπαγόρευση καλύτερα.
0: Για την ποταπαγόρευση. Εκεί έξω έχει απαγόρευση στους δρόμους. Τι.
1: Έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο της Κηφισού. Δύο άλλα τροχαία στη λεωφόρο Αθηνών προς
0: τα αντιληστήρια. Με στην καλή
1: ένδυση. Καταγράφω αυτό που. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Γιατί ο οδηγός που ακούει αυτή την ώρα, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Αλφαρέντιο 989,
0: και
1: ακούει ότι έχει
0: και
1: κίνηση,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι.
1: Ας κάνω, ας ακολουθήσω, ας αποφύγω αυτό το δρόμο, ναι, που έχει το, ναι, ποτηλιάρισμα.
0: Εσύ τώρα ξεκινάς τη μέρα σου, είπαμε.
1: Στις 6.
0: Λένα Βασιλάκου μου, δελτίο ειδήσεων, συνέχεια Τάξης Χατζής Αθηνέδα. Ναι, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο, όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Ιερά Οδό λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ουρά 1500 μέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη Συμβολίτης με την Ιερά Οδό επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσβου στο Παλαιό Φάληρο μέχρι την πλατεία Ποδαμίας, στην άνοδο τη Συγκρού τη Αρτιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν για τη σύναψη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance, αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και πως τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεσμπολάχ λίγες ώρες μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Οι συγκρούσεις καταγράφηκαν παρά την υπογραφή μνημονίου μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, που προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Σεφάν Τουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επεσήμανε πως οι Οικιανόκρανοι ανέφεραν ανταλλαγές πυρών χθες και προχθές. Από την πλευρά του Ισραηλινό στρατός ανακοίνωσε χθες το θάνατο υπαξιωματικού του, πεσώντας σε μάχη και έκανε σαφές πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δημοσιοποιώντας χάρτη που κατά αυτόν δείχνει χώρο ασφαλείας, ο οποίος εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε μολονότι μίλησε για επιφυλάξη στη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα ιρανικά λιμάνια. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στις Βρυξέλλες να ανανεώσουν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από το τέλος του μήνα. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεου. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Αίγιο Φέρνη, εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ούτε DNA στα νύχια του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στην Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 8 μπουφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι η Εφημερίδα Νέγκα. Είναι ο Τάσος Τασκαλτερανιάν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 η ώρα. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Περιμένω να δω τελικά τι θα γίνει αυτή την περιβόητη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Δεν θα πάει ο Βάντς.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Βάντς
0: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι, λέει, θέμα, είναι διαδικασιών, δεν είναι. Είναι το θέμα πρακτικό. Αλλά να σου πω κάτι, αφού έχουμε Βερσαλίες. Τζίφα. Πέσαν υπογραφές.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω πώς το λέμε. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει και αυτά. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ έχω μία απορία για όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί έκανε τον πόλεμο ο Τραμπ? Γιατί διάβασα αυτά τα 14 σημεία που θα μπορούσαν αυτά να.
1: Ναι.
0: Να μην είναι.
1: Γιατί δηλαδή σόρταραν οι φίλοι του, ναι, και βγάλανε λεφτά.
0: Πρέπει να βγάλανε πάρα πολλά δισεκατομμύρια με το ανεβακατέβασμα των τιμών του πετρελαίου. Έλεγε, έχουμε συμφωνία. Έπεφτε το πετρέλαιο, αγοράζαν οι αρουραίοι. Δεν έχουμε συμφωνία, ανέβαινε το πετρέλαιο, πουλάγαν οι αρουραίοι. Δισεκατομμύρια. Δηλαδή εκεί παίχτηκε πάρα πολύ με χοντρό παιχνίδι δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι αστεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα γνωστά πετροδόλαρα, πάντως το θυμάμαι αυτό.
1: Τον αποδυνάμωσε πάντως νομίζω το Τραμπ. Δεν λέω ότι κάτι είναι, το οποίο είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Όλος ο κόσμος το βλέπει.
0: Δεν είναι. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι έχουν απειβδίσει.
1: Γιατί αυτοί δεν είναι. Άμα τους κάποια πράγματα τους τα. Δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Τους
1: τα
0: ανακατεύεις, δεν είναι. Θέλουν, όχι, δεν είναι, ναι. Αλλά βλέπω, παρατηρώ ότι. Σοβαρό τροχαίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ. Με πιθανόν να είναι δυστύχημα, λέει, στη λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος στην τρύπα του Καραμανλή, λέγεται το σημείο αυτό. Παιδιά, παρακαλώ, για να το δούμε αυτό τι έχει συμβεί εκεί και ποιοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το σοβαρό τροχαίο.
1: Και αν κλείσει ο δρόμος,
0: και αν έχουμε, το θέμα θα είναι αυτό. Το θέμα αν έχουμε νεκρούς, αν έχουμε τα
1: μονοτραυματίες,
0: να μην είναι μόνο
1: τα
0: σίδερα να έχουν πάθει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια χώρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα, ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, τα εξωτερικά θέματα είναι σαν να μην μας νοιάζουν,
1: σαν να είμαστε κάτι άλλο,
0: σαν να είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, ένα πράγμα δηλαδή.
1: Λυμμένα όλα και τζακωνόμαστε για τα, ναι, επιμέρους, ας πούμε.
0: Ναι, θέλω να διαψεύσω τον Πλεύρη, ο οποίος πιστεύει ότι δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, του διαμηνύω ότι θα κάνει.
1: Α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, θα σας το πω από το ρεπορτάζ, δεν το ξαναπεί αυτό,
1: ναι,
0: να τον αποτρέψει ο Καραμαλής. Γιατί φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης κάνει ένα άνοιγμα στον Κώστα Καραμαλή, γιατί προχθές στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο που πήγε, που λένε αφήσε χμές, καμία αχμή δεν αφήσε για την κυβέρνηση. Το τραγούδι του Κλάιδο, γι' αυτό λέει για τους ψηρικάδες, δεν το λέει για την κυβέρνηση. Άμα ήθελε, λέει άλλα το τραγούδι του Κλάιδο, ή θα λάβει και για να τα πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φήμες λένε,
1: mm-hmm,
0: δεν είμαι σίγουρος,
1: mm-hmm,
0: θα ξέρω την άλλη εβδομάδα, ότι φαίνεται να έχουν μια επικοινωνία, ούτως ώστε να βρεθεί μια, με κοινούς φίλους δηλαδή, έχουν μεσολαβήσει διάφοροι, για να υπάρξει μια ισορροπία στο θέμα και να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει αυτό το κόμμα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο εγώ, δηλαδή, το να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς τώρα.
1: Είναι αποφασισμένος, θεωρείς?
0: Ναι, θεωρώ ότι,
1: ναι,
0: ότι έχει, εντάξει, δεν θέμα. Ο Ξάτσας σας ακούω, λέει, καλά θα περάσουμε. Γιατί να μην περάσουμε καλά? Παρασκευή είναι σήμερα. Θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε λίγο όσο μπορούμε, δηλαδή, γιατί μας βγάζουν τα τζίφια κάθε Σαββατοκύριακο, δεν γλιτώνεις.
1: Κάτι γίνεται.
0: Διάφορο, ναι, τηλέφωνο σε παίρνει ο ένας, εμένα μου είπες αυτό, για μένα είπες τάλο, γιατί είπες εκείνο και στην εκπομπή σου είπες τούτο.
1: Αφού θα το πεις, γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα τι να.
0: Με πήρε ο γιος μου για ένα φίλο του,
1: ναι,
0: και του λέω καλά. Από αύριο.
1: Τι σε πειράζει?
0: Μου λένε φίλος μου αυτός, πολιτικός. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν να σου είπε,
0: πήραξε,
1: μην τον αφήσει χλωροκλάρι.
0: Το είπα, θυμάμαι με τον πατέρα μου μια φορά. Εντάξει, στην Πάτρα ένας υποψήφιος βουλευτής είχε πλησιάσει τους γονείς μου. Τους ήξερε καλά δηλαδή. Ο πατέρας μου ήταν φανατικός με τον Κωστίδιο Στεφανόπουλο. Είχε κάνει και μια μακρινή συγγένεια και ήταν εκεί, ας πούμε. Και μου λέει, ρε εσύ αυτό το παλικάρι, μου λέει ο συγχωρεμένος πατέρας μου, άστο, κάθεσαι κάθε πρωί, γιατί και στο ραδιόφωνο εκεί και στην εφημερίδα μου να διευθυντής. Απαράτατο. Όχι, τώρα του λέω τα κάνεις χειρότερα. Η Αθήνα σε πιάσει, ένα λάθος.
1: Είναι κάποια αντανακλαστικά τα οποία
0: δεν
1: είναι
0: γίνεται,
1: σε μερικούς ανθρώπους. Εσένα έχει βγει το τσιπάκι, είναι έτσι. Τι να κάνω τώρα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσα μέσα στο Viber, να μας γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6947-989-989. Στέλνετε μέσα μέσα ό,τι παρατηρείτε. Αν έχετε κάποιο, κάποια παρατήρηση ή κάποιο νέο για αυτό που μάθαμε εδώ για, για αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει, που μας ενημέρωσε ο ακροατής στη Λεωφόρο Σουνίου, αν και εσείς είστε στο δρόμο και κάτι βλέπετε και μπορείτε να μας το αναφέρετε, θα βοηθήσετε και τους άλλους οδηγούς.
0: 2-12-2-12. Και οι φίλοι μου, οι ταξιτζίδες, μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα τι παρατηρούν στην κάτι διάρκεια της βάρδιας τους στους δρόμους, να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Τάστας Καντιρανιάννη είναι ξενυχτισμένος γιατί είχε σύσκεψη με τον Τσίπρα.
1: Τι προέκυψε.
0: Ποιον έβλεπες. Είδες η Ελβετία. Άμα έχεις λεφτά κερδίζεις για τους αγώνες. Είναι καλή, ναι. Δεν είναι Ελβετός κανείς.
1: Έχει ένα τώρα κι εσύ.
0: Τι είναι Αλβανοί. Είναι Αλβανοί, μαύροι, πορτοκαλί. Δεν είναι Ελβετία αυτή. Λεφτά έχουν και τα έχουν καταφέσει και έχουν πάρει την υπηκότητα. Ναι, τι εντάξει. Όχι, δεν λέω.
1: Υπάρχει ομάδα που δεν είναι έτσι.
0: Ιταλοί.
1: Ιταλοί είναι Ιταλοί όλοι.
0: Ναι. Ιταλοί. Σπάνια, Σπάνια. Άλλο έναν και άλλο.
2: Και εμείς έχουμε το ΔΤΗ.
0: Άλλο ρε παιδί μου, ένα.
1: Εντάξει, ένας είναι και ένας.
0: Ένας. Εγώ σου λέω τώρα, οι Ιταλοί δεν έχουν. Εγώ θυμάμαι τη χρυσή τους ομάδα με Ρομπέρτο Μπέντεκα, Ματσόλα. Εντάξει, εντάξει, μεγάλη ομάδα.
2: Τώρα γι' αυτό δεν προκριθήκανε.
0: Δεν προκριθήκανε. Έχω σκάσει με αυτό. Έχω σκάσει. Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία είναι καλή.
0: Καλή είναι φέτος. Αυτή είναι φοβερή.
1: Έχουν κάνει όλο το φασαρία αυτοί. Έχουν πάει, έχουν πάει εκεί που είναι όλα πολύ τακτοποιημένα κτλ. Και φάνε.
0: Που πίνουν 4 κιλά μπύρα σε καθένα.
2: Και ζεστή κιόλας.
0: Και ζεστή μπύρα. Θα σε κόψει το κεφάλι.
1: Αν δεις τις φωτογραφίες, είναι όλοι φιλάθλοι κάπως και βλέπεις μετά και τους Βρετανούς και λες τώρα αυτοί. Πού πάνε.
0: Από πού είναι, όχι. Αυτοί δεν είναι οι Βρετανοί, οι Άγγλοι θες να πεις.
1: Ναι, σωστά. Γιατί οι Βρετανοί είναι μεγάλη. Είναι η ομάδα της Αγγλίας.
0: Δεν έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια από το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες αυτές, δηλαδή στη Σκωτία, στην Ιρλανδία κτλ., να φτιάξουν μία ομάδα. Έχουν 4 ομάδες.
2: Ναι, ναι.
0: Λογικό είναι να μην μπορεί να πει. Πήρανε το κύπελλο μία φορά. Εντάξει. Δύο το έχουν πάρει, έτσι είναι.
2: Έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει το Euro.
0: Το Euro, ναι. Καλά, δεν μας νοιάζει. Το πήραμε εμείς.
1: Σωστά. Ο κύριος Ιωαννής Τεμπονέρας είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω πώς τα ποδοσφαιρικά είναι και πιο εύκολα για να τα συζητήσετε. Που θεωρείτε ότι.
3: Και τα δύσκολα θα τα κάνουμε εύκολα, δεν είναι σημαντικό.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, εσείς τώρα αλίμονο, εδώ λύσατε το πρόβλημα των μνημονίων. Δεν λύσετε τώρα τα τωρινά που δεν έχουμε και μνημόνια.
3: Χαίρομαι που μας επιβραβεύετε, διότι εμείς καταφέραμε αυτό που οι άλλοι απέτυχαν να κάνουν και στο μνημόνιο 1 και στο μνημόνιο 2.
0: Και στο μνημόνιο 3.
3: Το μνημόνιο 3 βεβαίως το φέραμε εις πέρας και γι' αυτό και σήμερα μπορούμε και μιλάμε και ζούμε καλύτερες μέρες.
0: Έχετε καταλάβει ότι αν τα άλλα κόμματα δεν το ψηφίζανε, αυτό τι θα γινότανε.
3: Για ποιο πράγμα αναφέρεται. Αναφέρεται σε αυτούς
0: οι οποίοι το μνημόνιο.
3: Καλούσαν τον κόσμο να βγάλουν τα λεφτά. Αναφέρεστε σε αυτούς που διαθέτουν
0: τη χώρα που
3: μπορεί να καταβάλει μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι,
3: αναφέρεστε σε χώρα σε εκείνους οι οποίοι μειώσαν
0: αναφέρουμε...
3: το αέρα της χώρας κατά 25%.
0: Αναφέρουμε σε εκείνους που
3: αναφέρουμε... είχαν κάνει την ενεργία 27% σε αυτούς αναφέρεστε.
0: Όχι, αναφέρουμε σε αυτούς που σκίσανε τα δύο πρώτα μνημόνια και φέρανε το τρίτο. Σε αυτούς αφού δεν τα ακούσετε.
3: Στο Ζάπιο 1 και 2 του στον κύριο Σαμαρά.
0: Α, καλά, στο Ζάπιο 1 και 2 κοροϊδεύουν Σαμαρά στον κόσμο. Τι, γιατί να το πούμε, γιατί έχετε την εντύπωση ότι με νοιάζει με ένα τέλειο Σαμαρά ή η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πολίτη. Εγώ πολίτη είμαι, πολίτη είμαι και έχω υποστεί τις συνέπειες της χρεοκοπίας που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως δεν το πούμε αυτό. Γιατί δεν το έχουμε υποστεί. Εγώ τι ήμουνα δηλαδή σε γυάλα.
3: Όχι, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η Πασό και Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα.
0: Δεν το πει αυτό, αυτή κυβερνήσει.
3: Που το ζήτημα, που το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το ζήτημα των 37 δισεκατομμυρίων και του καθαρού δημοσιονομικού διαδρόμου, το έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας με την έξοδο τα λιμόνια του 2018. Σε αυτό πράγματι έχει γράψει ιστορία και δεν ξεγράφει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε για προεκλογική τροφή. Για κανονικά, αφήστε το καλύτερα.
3: Λέω, ο Γιούγκερ τα λέει. Ο Γιούγκερ τα λέει, δεν λέω.
0: Γράστο Γιούγκερ. Τώρα, λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά σας. Πότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάδα?
3: Όταν έχει η Νέα Δημοκρατία καταθέσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα για να μας πει τι θα κάνει την επόμενη τετραετία 2027-2031 με ποσοτικοποιημένα μεγέθη, με αριθμούς, με προτάσεις πολιτικής, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ακριβώς και εμείς το ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπως γίνεται σε όλα τα συγκροτημένα κόμματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα περιμένετε τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσει το δικό της πρόγραμμα για να καταθέσετε το δικό σας, αυτό μου λέτε?
3: Με ρωτήσατε, κύριε Χατζή, τότε θα καταθέσουμε κυβερνητικό πρόγραμμα ενόψει των εκλογών. Σωστά.
0: Το πρόγραμμα του κόμματός σας.
3: Έχει καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
0: Γιατί εσείς κάνετε ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία?
3: Γιατί δεν διατυπώνετε το ίδιο ερώτημα και στη Νέα Δημοκρατία? Εμείς έχουμε καταθέσει.
0: Συγγνώμη, πάω. Ξέρετε εσείς αν το έχω διατυπώσει ή όχι?
3: Όχι, δεν το ακούσα από κανένα στο δημόσιο λόγο. Γι' αυτό
0: εγώ το έχω διατυπώσει 10 φορές.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τα πιο κοινά ερωτήματα που κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ από το πιο κοινό ερώτημα που κάνω είναι αυτό. Ποιο το πρόγραμμά σας?
3: Πρέπει να διατυπώνετε προς όλους. Εμείς προτάσεις πολιτικής καταθέσαμε 5 τον αριθμό. Μιλήσαμε για δωρεάν συγκοινωνίες, μιλήσαμε για τα κόκκινα δάνεια, μιλήσαμε για φθηνό ρεύμα. Μιλήσαμε για αυξήσεις σε νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Δεν είδα, επειδή το ερώτημα το οποίο ακολουθεί είναι συνήθως που να βρείτε τα λεφτά. Θέλω και στους συναδέλφους.
0: Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Υπάρχει μια αγωνία.
0: Όχι, περιμένετε, γιατί είμαστε και πατριώτες. Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Λέω συνήθως όταν.
0: Εγώ σας ρώτησα που θα βρείτε τα λεφτά. Εγώ προσωπικά σας ρώτησα.
3: Λέω οι συνάδελφοί σας, εντάξει.
0: Γιατί μιλήστε με αυτούς, εμένα γιατί μου το λέτε? Εγώ δεν ρωτάω ποτέ που θα βρείτε τα λεφτά. Γιατί, ξέρετε γιατί με ρωτάω? Γιατί υποτίθεται ότι έχει κάνει κουμάντο αυτός που το λέει για θα βρει τα λεφτά.
1: Κοστολογημένο.
0: Ότι δεν με κοροϊδεύει. Αυτό λέω εγώ.
3: Σύμφωνοι. Εγώ λοιπόν.
0: Δεν θα πω εγώ σε εσάς. Γιατί για να μου λέτε θα κάνω αυτή την κίνηση. Προφανώς θα έχετε αντισταθμιστικά. Θα έχετε υπολογίσει ότι αυτά τα 10 δολάρια που θα δοθούν, αλλά έχω βρει αυτά τα 10 δολάρια από κάπου αλλού. Προφανώς.
3: Όποιος θέλει να είναι σοβαρός και πιστικός απέναντι στους πολίτες, οφείλει να το κάνει. Άλλωστε, θυμίζω ότι υπάρχει και νομική υποχρέωση πια τα προγράμματα των κομμάτων να πηγαίνουν στο ελληνικό λογιστήριο.
0: Και εκεί θα δούμε ακριβώς ποιος μπορεί να πει αλήθεια και ποιος μπορεί να μας παραμυθιάσει.
3: Έχω μια απορία βέβαια, ότι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα κυβερνητικά στελέχη που βρήκαν τα λεφτά για να κάνουν 5.000 ευρώ τους μισθούς των Μητροπολιτών. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση, γιατί που βρήκαν τα λεφτά για να γίνουν 585 εκατομμύρια από 3,5 που ήταν το 17 οι συμβουλευτικές του Δημοσίου. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση που βρέθηκαν τα λεφτά για να πάρουν 1.000 αστυνομικούς για την ανύπαρκτη πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το που θα βρείτε τα λεφτά έχει μια διάρκεια στο χώρο.
1: Οι Μητροπολίτες βέβαια είναι πάρα πολύ λίγοι, ξέρετε, και εμείς είπαμε εδώ ότι μας κάνει εντύπωση αυτό. Εντάξει, γιατί και οι ιερείς είναι άνθρωποι και έχουν και οικογένειες. Αλλά είναι πολύ λίγα άτομα οι Μητροπολίτες. Είναι 80 κάτι νομίζω, 80 λίγο. 82. Είναι λίγοι.
3: Ξέρετε, και οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές δεν είναι τόσοι πολλοί σε κάθε περίπτωση. Το να τους έχεις με 800 ευρώ, όπως έχω μια συναδέλφουσα.
1: Έχετε δίκιο, εντάξει.
3: Έγινα,
1: το λέμε συνεχώς.
3: Και να έχει ενίκιο 400 ευρώ και να βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 12 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεονάσματα μέσα στο 2025 ή να βλέπουμε να παρελάβουν τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, δηληστήρια ενέργειας κλπ. Και να ανακοινώνουν κάποιους ισολογισμούς μερικών δεκάδων δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Το πού θα βρουν τα λεφτά και ποιες προτεραιότητες έχει ο καθένας, νομίζω αποδεικνύεται.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως αυτή τη στιγμή το ποσοστό που έχετε δεν προσδιορίζει αυτό που είπατε ότι θα γίνεται και η κυβέρνηση.
3: Σε 20 μέρες είστε λίγο βιαστικός, κύριε Χατζή. Δεν θυμάμαι άλλο κόμμα που δεν εμφανίζεται.
0: Τι άλλο κόμμα, ο Τσίπρας μέχρι προχθές πρωθυπουργός. Τι γεγονότα, ο Τσίπρας πρωθυπουργός ήταν, τι μου λέτε τώρα?
3: Να παραθέσω τα γεγονότα.
0: Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας, δηλαδή μου λέτε τώρα? Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια την Ελλάδα. Τι καινούριο κόμμα? Είναι καινούριο κόμμα ο Σαμαράς? Είναι καινούριο κόμμα ο. Πώς τον λένε, ο Μητσοτάκης? Είναι καινούριο κόμμα το Πασόκ?
3: Κάποιοι χαρακτηρίζανε τον Αλέξη Τσίπρα, θα θυμίζω, πολιτικό πτώμα. και μας λέγανε ότι μετράτε περίπου στα 7 με 8%.
0: Ξέρετε, αυτό, ξέρετε ποιο λάθος κάνετε
3: αυτό
0: μαζί μου.
3: Ακούγαμε.
0: Κάνετε ένα λάθος μαζί μου. Λέτε πράγματα που λένε άλλοι και όχι εγώ. Εγώ σας
3: είπα για εσάς.
0: Πάμε να τα πείτε σε αυτούς, σε μένα γιατί τα λέτε.
3: Μα δεν καταλάβατε. Λέω για το επιχείρημα του αν το ποσοστό αυτό το 16% που εμφανίστηκε, αν είναι μικρό ή μεγάλο. Για ένα κόμμα 20
0: ημερών,
3: το οποίο δεν έχει ακόμα οργανωτική δομή, δεν έχει εμφανίσει πλήρως στελέχη, δεν έχει ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Ναι. Το να εμφανίζεται ένα κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα όπως το ονομάζετε εσείς, και να είναι δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα με ανωδικές τάσεις, το μόνο κόμμα που ανεβαίνει και όλα τα υπόλοιπα να πέφτουν, και εσείς αυτό να το χαρακτηρίζετε, γιατί εσείς το χαρακτηρίζετε, ότι δεν δίνει μια τέτοια προοπτική, καταστάω
0: αυτό. Δεν δίνει προοπτική, με συγχωρείτε. Αν έχετε 14% και μου λέτε θα κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, πώς θα το δεχτώ εγώ τώρα αυτό.
3: Έχουμε 14%, σας διαβεβαιώνω ότι στους επόμενους μήνες το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί γεωμετρικά.
0: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, αυτό είναι καινούργια μεθοδολογία.
3: Αυτό γίνεται γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώροι οι οποίοι αποκτούνται, κόμματα άλλα τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν θα υπάρξουν, όμορφοι χώροι και δεξαμενές που υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους και βεβαίως θα υπάρξουν και διευρύνσεις και ανοίγματα και προσθήκες.
0: Ποιες είναι οι διευρύνσεις αυτές, ποιες είναι οι διευρύνσεις, για πετε μου.
3: Εννοώ σε επίπεδο προσώπων.
0: Δηλαδή, για πετε μου, ποιος θα διευρύνεται.
3: Δεν θα σας πω τώρα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Θα σας πω όμως ότι ένα κόμμα.
0: Δεν μου τι μου τα λέτε γενικά και ορίστε.
1: Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν κάτι να πρόκειται να συμβεί.
3: Ένα λεπτάκι. Ένα κόμμα το οποίο γίνεται κυβερνητικός πόλος. Ναι. Δεν μιλάω για πολιτικά στελέχη.
0: Πρωτίστως
3: προσελκύει ανθρώπους της κοινωνίας. Άπαξ και
0: προσελκύει ανθρώπους της κοινωνίας.
3: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κοινωνικό αντίκρισμα και αυτό συνιστά μια κοινωνική διαδίκτυα.
0: Ωραία, πέστε μου λοιπόν προς τα πια κατώ. Το ΣΥΡΙΖΑ το διαλύσατε. Αυτό έγινε με την παρουσία του Τσίπρα. Πάει, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακούω με προσοχή την κριτική αυτή. Αλλά
0: δεν είναι κριτική κόμματα, αυτή, είναι πραγματικότητα. Για... Αφού...
3: Περιμένετε.
0: Θα ακούτε την ερώτηση πρώτα. Εάν λοιπόν παραδέχεστε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε λοιπόν ότι το 70% αυτού του ποσοστού, 70% παίρνεται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό διαλύθηκε. Έρχεται ο κύριος Φάμελος, ο Σικέτης, να τον πάρετε εκεί στο κόμμα το καινούριο. Τσακώνονται μέσα ο Πολάκης, ο Παπάς και Ντούρου που δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Μην μου λέτε τώρα, αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε χτεσινοί. Δεν μιλάτε με κανένα παιδάκι λοιπόν, τώρα. Εντάξει,
3: ωραία.
0: Σας παρακαλώ.
3: Η δική μας ανάγνωση, λοιπόν, για να ακουστεί και η δική μας ανάγνωση.
0: Τι δική σας, δεν υπάρχει, εδώ είναι γεγονότα αυτά, δεν είναι θέμα ανάγνωσης.
3: Υπάρχει, θέλετε να την ακούσετε ή όχι.
0: Ωραία, συγγνώμη, αυτά είναι γεγονότα που σας είπα, ναι ή όχι.
3: Θέλετε να ακούσετε τη δική μας ανάγνωση ή όχι.
0: Τι ανάγνωση, πες το.
3: Η δική μας ανάγνωση λοιπόν λέει ότι πράγματι απορροφάται ένα κομμάτι σημαντικό του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφού πήγε στο
3: 1%. Σημαντικές και από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζή, και από όλο το χώρο της αριστεράς. Υπάρχει ένα 10% όμως των δυνάμεών μας που έρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο και δείχνει ένα διευρυμένο ακροατήριο και προσθήκες. Δείτε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Την είδα πολύ καλά.
3: Δείτε τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. 10% έρχεται από Νέα Δημοκρατία, όπως σας το λέω.
0: Εντάξει, οι δεξιοί ψηφίζουν Τσίπρα, αλλά. Όχι, περιμένετε. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Αυτό δείχνει.
3: Προφανώς.
0: Αφού επικαλεστήκατε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
3: Αυτό είναι παντελώς συγκυριακό.
0: Α, συγκυριακό. Ενώ το δικό σας δεν είναι συγκυριακό. Εσείς θα γίνατε κυβέρνηση αυτοδύναμη.
3: Όχι. Εγώ δεν μίλησα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ μίλησα όμως ότι οι εκλογές αυτές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει κι άλλος παίκτης στο παιχνίδι. Μέχρι σήμερα συμφωνούμε ότι έπαιζε μόνος.
0: Όχι, το Πασόκ γιατί έπαιζε μόνος. Γιατί υποτιμάτε ένα κόμμα ιστορικό.
3: Δεν υποτιμάω κανέναν.
0: Πώς δεν το υποτιμάτε, τι έπεσε από
3: τον Χατζή.
0: Τι είχε το χρόνο.
3: Είχε τρία χρόνια και τρία
0: χρόνια. Αυτό είναι προβοκατόρικο.
3: Να φτάσει στο 15, 20, 25%. Δεν το έκανε. Φτάνουμε σε τρίτη τετραετία τη δεξιά. Τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να ξανακυβερνήσει ο νέο κ. Μητσοτάκη. Όχι, δεν το επιτρέψουμε. Αυτό μου σχολείται πάρα πολύ.
1: Ναι, ο λόγο βέβαια που υπήρχαν αυτέ οι καταστάσει που περιγράφετε είναι ότι κι εσεί δεν καταφέρατε να μείνετε εκεί που ήσασταν.
3: Τι εννοείται, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό και δεν κατάφερε κάτι, άφησε το
1: εννοώ
3: χώρο.
1: Ότι ο χώρος σας,
3: το χρόνο στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ο λόγος που συνέβη αυτό που περιγράφεται πάρα πολύ σωστά είναι ότι ο χώρος σας δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του. Δεν καταφέρατε εσείς να παραμείνετε ενωμένοι. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συνέβησαν.
3: Προφανώς. Αλλά αυτό, και αυτό η μορφή δεν μπορεί να αποδίδει στον Τσίπρα. Αν τα κόμματα αυτά ήταν
0: ισχυρά, μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Αν τα κόμματα ήταν ισχυρά και ήταν υγειωμένα στην κοινωνία, θα μπορούσε ένα πρόσωπο να έρθει και να μειώσει τα ποσοστά σε μονοψήφια στο ΠΑΣΟΚ ή να διαλύσει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σημαίνει κάτι συμβαίνει με τα κόμματα.
0: Δεν έχει μονοψήφιο, με συγχωρείτε. Πού το είδατε?
3: Σε δύο δημοσκοπήσεις ήταν μονοψήφιο, κύριε Χατζή. Δείτε δημοσκοπήσεις από τις 8 που έχουν δημοσιευθεί.
0: Να μιλάμε με την τελευταία, γιατί όπως έχετε πει όλοι σας, η δημοσκοπήση είναι φωτογραφία της στιγμής. Πάνω αυτές τις στιγμές.
3: Στο 10 κάτι είναι, κύριε Χατζή. Στο 10 ακόμα κάτι είναι.
0: Περιμένετε να βγει Οκτώβριο να δούμε πώς θα είναι τα κόμματα.
1: Τα δικά σας ποσοστά είχε πλησιάσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξέρετε.
0: Είχε φτάσει και ξεπεράσει. Το ποσοστό που είχε ο Τσίπρα σήμερα.
1: Για αρκετά μεγάλο διάστημα είχε νομίζω 18%.
0: 17%.
3: Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας όμως και στο παρελθόν σε αυτό, με αυτό το αποτύπωμα έχει αποδείξει όχι μόνο 17, πήρε και 32, πήρε και 36, κύριε Χατζηδάκη.
0: Στο τέλος 17 πήρε.
3: Το 17, ναι,
0: δεν έπεισε τον Νικολάου και ο ελληνικός λαός του έδωσε 17% και τον έδωσε τον αδιάβαστο. Αυτό
3: έγινε. Υπάρχει άλλο πρόσωπο την τελευταία 15ετία το οποίο έχει συσπυρώσει γύρω του προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες?
0: Σιγά
3: πολύ να μου πείτε ποιο είναι αυτό.
0: Μα ποιοι είναι οι δημοκρατικοί πολίτες, όπως τον λένε ο Καμένος? Είναι δημοκρατικός πολίτης και προοδευτικός.
3: Αναφέρομαι στο 36, στο 32.
0: Ποιο 36, αν είχατε 36 θα κάνατε κυβέρνηση μόνο σας. Η κυβέρνηση που έκανε ο Τσίπρας ήταν σε συμφωνία με τον Πάνο Καμένο 5 μήνες νωρίτερα. Δεν είμαστε χθες, δεν είμαι χθεσινός εγώ.
3: Το 36% το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πήρε ο Καμένος.
0: Έκανε κυβέρνηση μόνος του, όχι. Αν ήταν, αν δεν ήταν ο Καμένος θα κάνατε κυβέρνηση, όχι. Πήγατε με τον ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτική, όχι. Πήγατε με το ποτάμι που ήταν πιο προοδευτική. Όχι.
3: Δεν ήθελε να πάρουμε.
0: Με τη δεξιά πήγα.
3: Άρα λοιπόν, αν έπρεπε λοιπόν να αφήσουμε τη χώρα να καταστραφεί, όχι. Μην δεν
0: αφήσετε τις δικαιολογίες.
3: Και δεν νομίζω ότι οι ΑΝΕΛ τότε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον
0: την
3: άσκηση πολιτική.
0: Νομίζετε. Επηρέασαν και μάλιστα πάρα πολύ. Αλλά το θέμα.
3: Θέλω να κάνουμε μαθήματα πρόσφατη ιστορία, κύριε Χατζή, από κοντά.
0: Δεν κάνω μαθήματα σε κανέναν εγώ. Δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Μη μου πείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επηρέασε ο κύριος Καμένος. Τι ήταν διακοσμητικός ο Πάνος ο Καμένος?
3: Κύριε Χατζή, βρισκόμαστε στο 26. Μπορούμε να μιλήσουμε από το 26.
0: Εσείς μου λέγατε ότι συσπήρωσε ο Τσίπρας παλιά. Δεν σας το παγώ. Τον Καμένο συσπήρωσε. Ποιον συσπήρωσε?
3: Εγώ μιλάω με βάση το τι έχει καταγράψει η ιστορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάφερε? Η κυρία Κωνσταντοπούλου το κατάφερε? Υπήρξε άλλο πρόσωπο που κατάφερε να φτάσει στα μεγέθη αυτά? Αν υπήρξε, παρακαλώ να μου το πείτε. Αυτό λέω.
0: Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξαν κόμματα που πήραν 45 και 47%. Ο Τσίπρας πήρε 36 και είναι ο Ντοματέος.
3: Μιλήσατε για τα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Μιλήσατε για τα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακούστε. Μισό λεπτό. Ποιοι ψηφίζουν, λέει, την ελληνική συμπαράταξη από την δημοσκόπηση που επικαλεστήκατε? Ακούστε λοιπόν.
3: Ναι.
0: 56% παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ. 8% παίρνετε από το ΠΑΣΟΚ. 2% από το ΚΚΕ. 3% από την Ελληνική Λύση. 28% από την Πλεύση Ελευθερίας. 7% Μέρα 25 και το 6% από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν παίρνετε από τη Νέα Δημοκρατία που το βρήκατε ότι παίρνετε 10%.
3: Θα σας στείλω και δημοσκόπηση που.
0: Γιατί την έχω μπροστά μου. Εδώ την έχω.
3: Ήταν 8 δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω ποια έχετε μπροστά σας.
0: Την τελευταία έχω.
3: Όχι, δεν μιλάω για την άλλη. Εγώ μιλάω για προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Άλλες δημοσκοπήσεις έχετε εσείς.
3: 8 γίνανε. 8 γίνανε στον αριθμό.
0: Σας λέω λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση, γιατί όπως είπαμε είναι τη στιγμή στις φωτογραφίες. Δείχνει αυτό που σας λέω, το έχω μπροστά μου. Θέλετε να σας στείλω να το δείτε, να το διαβάσετε.
3: Δεν τη λέγω, μα δεν μιλάω
0: τότε τι αντίλα, πού το είδα το 10% από την Νέα Δημοκρατία λοιπόν που παίρνετε?
3: Οι ζωές μας λοιπόν, όπως σας το λέω, σε ένα 10%
0: είναι αυτές που σας
3: έδειξα. Μέσα και από τη Νέα Δημοκρατία και πράγματι
0: και μέσα από την Νέα Δημοκρατία.
3: Καθημερινά, πολίτες απεγκλωβίζονται, δεν θα βάλουν πέρα.
0: Θα πάρετε ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία 10%.
3: Θα έχουμε και ψηφοφόρους μάλιστα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να έχετε από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Το 36%, το 36%. Δεν το ψήφισαν μόνο ΣΥΡΙΖΑΙ και αριστεροί. Το ψήφισαν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον χώρο της δεξιάς, βεβαίως.
0: Φυσικά, η μάνα μου που είναι δεξιά του Στεφανόπουλου, του Κωστή, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015 γιατί θα κατεργούσε τον Έμφυα. Γιατί δούλευε μια ζωή και αγόραζε σπίτια. και με ό,τι το καθάρισε μετά μου τζώνει τηλεόραση. Μην μου τα λέτε αυτά. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε
3: ενώ τώρα, φαντάζομαι η μητέρα σα καλά να είναι, ψήφισε Μητσοτάκη.
0: Τώρα δεν είναι η μητέρα μου. Τώρα δεν είναι καλά. Έχει άνοια τώρα και δεν ψηφίζει καθόλου.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Τη είπε ότι θα έχουν 60.000 εισαγιασμού. Τη είπε ότι θα έχουν και ο κόσμο και θα είναι στο 50%.
0: Τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα όμω. Κύριε Τεμπονέρα, τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα. Άλλο τα έφερε.
3: Τα φαν ήταν από το 2003 ο σχετικό νόμο, πρέπει να σα πω.
0: Ναι, πότε εφαρμόστηκε, αν μου πείτε.
3: Κύριε Χατζή, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Εκεί που είστε, θα ανοίξετε το πληροφοριακό σύστημα ή auctions. Είναι εκεί που γίνονται οι πληστηριασμοί.
0: Ναι,
3: το 2025.
0: Τι σημασία έχει αυτό που λέτε τώρα.
3: Ακούστε το μισό λεπτό.
0: Εσείς δηλαδή, όσοι χρωστάνε, θα του χαρίσετε τα λεφτά. Απαντήστε μου σε αυτό. Όσοι χρωστάνε, θα του χαρίσετε τα λεφτά. Τι λέτε τώρα.
3: Το 2025 έγιναν όσοι πληστηριασμοί έγιναν την τετραετία 2015-2019.
0: Σύμφωνοι.
3: Βγάλετε τα συμπεράσματά σα.
0: Ναι, όχι, τα συμπεράσματά μου είναι θα του χαρίσετε τα δάνεια. Αυτό θέλω να μου πείτε.
3: Αφήστε το αυτό.
0: Όχι, αφήστε το.
1: Μα ακούει κόσμο που είχε γονεία.
0: Τι θα κάνετε, για πέστε μου, δηλαδή, εγώ χρωστάω το σπίτι. Τι θα κάνει, δηλαδή. Για πέστε το.
3: Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μη κερδοσκοπικό φορέα διαχείριση των κόκκινων δανείων. Θα αγοράσει τα ευάλωτα δάνεια των πολιτών.
0: Με τι λεφτά θα τα
1: πάρετε από τις τράπεζες.
0: Συγγνώμη, με τι θα τα αγοράσει τα λεφτά αυτά.
3: Θέλετε να απαντήσω ή
0: όχι, με τι λεφτά θα τα αγοράζει αυτό.
3: Με διακόπτετε, γιατί δεν θέλετε να πω μια πρόταση.
1: Ολοκληρώσα και θα. Εγώ σημειώνω τις απορίες μας.
0: Μην έχετε φόρα όμως.
3: Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες.
0: Ναι.
3: Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες, προκειμένου να αποτύπτονται εξώσεις, εισηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το fund θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει και έτσι ναι. Θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
0: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρει τα λεφτά. Πώς το πάτε.
3: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζή.
0: Το κράτος
3: θα παρέλθει.
0: Το κράτος θα βάλει τα λεφτά δηλαδή εκεί. Εγώ δηλαδή θα πληρώσω.
3: Δεν καταλάβατε. Τα δάνεια που πούλησαν οι τράπεζες, τα funds, ενώ τα πούλησαν στο 20% και τα funds ζητάνε στο 80% της αξίας.
0: Ναι, επισήριζα έγινε αυτό. Δεν
3: είναι μια φούσκα. Όχι,
0: καλά. Τον τσακαλό το ρωτήστε. Και την πρώην σύζυγό του και τον ξαδερφό του που είχαν το μεγαλύτερο φαν στην Αθήνα. Έλα τώρα.
3: Μα τώρα κοίταξε. Επισήριζα. Σα είπα. Είχαμε 15.000 πληθυσμού. Τώρα έχετε 60. Αντί να σα απασχολεί γιατί τώρα έχουμε.
0: Όχι, δεν με απασχολεί. Γιατί θέλω να ακούω αλήθεια, δεν θέλω να ακούω παραμύθι.
3: Αλήθεια,
0: θα μου λέτε, σε λίγο μου λέτε θα χαρίσετε τα δάνεια, έτσι μου λέτε.
3: Δεν θα με προσβάλλετε και δεν θα λέτε.
0: Όχι, δεν προσβάλλω σας, κάνετε λάθος.
3: Όχι. Εγώ μπορώ κάλλιστα να προσβάλλω εσάς.
0: Προσβαλέμε, δεν έχω πρόβλημα, εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν κυβερνώ αυτό.
3: Γιατί οι αριθμοί λένε ότι το 25, όπως σας είπα, γίνανε πιο πολλοί πληστηριασμοί από ό,τι όλη την τετραετία.
0: Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κακιά Νέα Δημοκρατία ή επάνατος δεξιά. Εσείς τα δάνεια αυτά θα τα χαρίσετε. Ρωτάτε.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες θέλουν να συνεχίσουν έτσι.
0: Δεν ξέρω, δείτε τις δημοσκοπήσεις, τι να σας πω.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες, ενώ οι
0: τα ίδια λέγατε και το 23.
3: Είναι σωστό οι πολίτες να πληρώνουν το 80% και το 100% και θέλετε να μην κάνουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να πληρώσω εγώ που είμαι συνεπής για κάποιον που δεν είναι συνεπής.
3: Να ζήσετε σε κάποιο μη κράτος, κύριε Χατζή, γιατί πάντα
0: οι προηγούμενοι.
3: Καλά, εντάξει.
0: Κομμουνισμός δεν θα έρθει.
3: Πληρώνουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάω για αυτούς τώρα. Αφήστε το. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αφήστε τώρα. Όχι, εσείς μιλάτε για αυτούς.
3: Όταν αυτή η κοινωνική πολιτική παίρνει χρήματα από τη γενική φορολογία, έχει προτεραιότητες και κάνει παρεμβάσεις. Όταν μην δίνουμε στα αμαία, για παράδειγμα, ούτε δωρεάν μετακινήσεις, ούτε διευκολύνσεις, τότε να μην δίνουμε και χρήματα
0: στους φίλους. Είναι όχι, γιατί αυτά είναι άλλα θέματα. Άλλα θέματα κι αυτά. Είναι άλλα. Εγώ δεν θέλω να δώσετε. Εγώ δεν θέλω να δώσετε λεφτά στον Παταξή, τον απατεώνα, που πήγε και αγόρασε μεζονέτα με 400.000 και δεν έχει να τα πληρώσει.
3: Δεν καταλάβατε. Δεν σα είπα θα χαρίσουμε δάνεια. Σα είπα θα χαρίσουμε.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή, έλεος πια. Δηλαδή θα.
3: Είμαι σαφή.
0: Τι σαφή,
3: εμεί ρυθμίζουμε δάνεια.
0: Πώ πώς θα τα ρυθμίσετε αυτά τα δάνεια. Θα φτιάξετε τράπεζα, ρε παιδιά.
3: Να ξέρω. Δόσεις, κύριε Χατζή. Όπως το κάναμε το 19 και όπως δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάνε να ρωτήσετε το Στρατούλη. Το Στρατούλη και το Παναγιώτη Λαφαζάνη που πηγαίνανε και
3: πίσω. Αφήστε το Λαφαζάνη τώρα.
0: Να τον αφήσω.
3: Εμείς κάναμε 120 δόσεις.
0: Καλά, καλά.
3: Η Νέα Δημοκρατία έκανε ρύθμιση 72 δόσεων με 5,6 επιτόκιο.
1: Επειδή έχουμε μηνύματα, να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτά τα δάνεια που τα έχουν αυτές σε αυτά τα funds, αν θα τα αγοράσετε.
3: Επαναλαμβάνω, μιλάμε όχι για όλα τα δάνεια, μιλάμε για τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών.
1: Των ευάλωτων. Αυτά λοιπόν θα τα αγοράσει το κράτος από τα funds. Βεβαίως. Έχω εγώ ένα fund. Είμαι αυτό το πράγμα που όλοι αντιπαθούμε, που ξέρουμε ότι έχει όλες αυτές τις πολιτικές που δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Εσείς έρχεστε σε μένα που ενοχλώ τους δανειολήπτες, που τους παίρνω τηλέφωνο, που τους απειλώ. Έρχεστε και
3: όχι
1: τα
3: παίρνω. Όχι αυτό μόνο. Ναι. Ερχόμαστε σε εσάς που ενώ αγοράσατε και σχροκερδείτε.
1: Ναι.
3: Γιατί αγοράσατε στο 20%, ζητάτε από το φτωχό δανειολήπτη.
1: Έχετε
3: να
1: δίκιο.
3: Το 80%.
1: Αλλά εσείς έρχεστε σε μένα που κάνω όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Για να έχω κέρδη. Και μου το αγοράζετε και εγώ σας το πουλάω. Και εγώ σας το πουλάω.
3: Θα βγάλετε ένα μικρό περιθώριο κέρδους.
1: Εγώ γιατί να σας το πουλήσω. Γιατί να σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω, που το περιγράψετε πάρα πολύ καλά, και να το πουλήσω. Εγώ γιατί να μην συνεχίσω το βιολί μου, που είμαι το φαν, το κακό φαν.
3: Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση που κάνετε. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, το λέω σε εσάς, το λέω στον Τάσο εδώ.
3: Έρχεται και νομοθετεί και επιβάλλει. Έρχεται και νομοθετεί και προστατεύει την κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Όχι να αφήνει την κοινωνία στη λαϊλασία των φαντς και των κερδοσκόπων. Αν θέλετε να έχουμε κράτος. Διαφορετικά το καταργούμε και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Να είστε καλά,
1: να
0: καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή
3: σας
1: ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Θα χαρίσουν και τα δάνεια, θα τα χαρίσουν όλα, θα τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Πιστεύτε τα εσείς και ψηφίστε το να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, όπως έγινε το 2015 με το 2019 και κλείσανε τις τράπεζες και έσχισε τα μνημόνια και έκανε όλα αυτά. Και μου λέει ένας φίλος, είστε εναντίον, λέει, του σταθμού, δεν έχετε συμφέροντα. Άσε μαντρε μεγάλε με τα συμφέροντα. Άσε τώρα το ψεκασμό. Ποια συμφέροντα. Εντάξει. Και ναι, και θα τον διακόπτω και θα ειρωνεύουμε αυτές τις αεννοησίες που ακούω. Τελεία. Και αν δεν σας αρέσει, να ακούτε κόκκινο.
4: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα?
10: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
11: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και επειδή ορισμένοι θεωρείτε ότι εντάξει, η διακυβέρνηση Τσίπρα και εκείνα και τα άλλα, εγώ δεν έχω πω τίποτα. Διαβάστε το βιβλίο του, γιατί δεν το έχετε διαβάσει. Το βιβλίο, στο βιβλίο σε 700 σελίδες τι λέει? Κάνει κριτική στην κυβέρνηση στην οποία συγγήθηκε.
1: Και στα πρόσωπα.
0: Και τους λέει άχρηστους. Εγώ τι φταίω τώρα? Αυτός τους λέει άχρηστους. Πώς επέρενται δηλαδή για μια διακυβέρνηση που και μιλάνε για δημοκρατικές δυνάμεις όταν κυβερνήσανε μαζί με τον Πάνο Καμένο? Εντάξει, μας κοροϊδεύουν τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι να λένε αλήθεια στον κόσμο. Και δεν τη λένε την αλήθεια στον κόσμο και αυτό είναι δυσάρεστο. Και δεν μπορεί να μου λέει θα κάνουμε μη κυβερνητική οργάνωση τώρα για τα δάνεια.
1: Το κατάλαβα.
0: Και θα πάρουν τα λεφτά από τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής στους εφορούς που τους επιβάλλει η παρούσα κυβέρνηση για να πάνε να αγοράσουν δάνεια αυτού που αγόρασε σπίτι ενώ δεν έπρεπε. Δεν μιλάμε για την πρώτη κατοικία του μη έχοντες. Γιατί το γύρισε τούμπα εκεί και μου λέει και στα ΜΕΑ και μου λέγε εμένα τώρα τρίχες που εγώ έχω αγωνιστεί για αυτούς όσο κανένας άλλος στον πλανήτη. Λοιπόν, και θέλει να αγοράσει τα δάνεια με μη κυβερνητική οργάνωση που θα κάνει και θα βάλει τα λεφτά του κράτος για να αγοράζει δάνεια.
1: Από τα φαντς που δεν θα τα δίνουμε τίποτα.
0: Από τα φαντς που δεν τους θα πουλήσουν.
1: Δεν
0: φυσικά,
1: και αυτό και εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί να πουλήσει ένα φαντ που κάνει όλα αυτά τα απέσια πράγματα που ξέρουμε σε μια οργάνωση του κράτους.
0: Δεν τα έφερα εγώ τα φαντς στην Ελλάδα. Άλλος τα έφερε. Το 2003 τα έκανε νόμο ο Σιμίτης και μετά τα έφερε ο Τσίπρας. Και ο Τσακαλώτος ήταν φαντ των φαντ. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Ναι, από όσοι είναι που θα πάρουν και τα κεφάλαια. Λοιπόν, ακούω φανατικά και είμαι αντιτσίπρας μέχρι κόκαλο. Εγώ δεν είμαι αντιτσίπρας. Δεν είμαι εναντίον του Τσίπρα υπό την έννοια ότι έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αντιθέτως.
1: Γιατί να είμαστε αντίθετοι.
0: Εγώ έχω μιλήσει μαζί του 100.000 φορές και μιλάω και πρόσφατα.
1: Μα
0: αλλά το θέμα.
1: Πρώτη είπαμε ότι θα κάνει κόμμα.
0: Δεν θέλω να ακούω ψέματα. Πώς θα βαρέθηκα, ρε παιδί μου, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από την Καριστιανού, ούτε από κανέναν. Κάνει ο καθένας κόμμα και λέει τώρα το μακρύ του και το κοντό του θα κάνω. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα κάνει. Ο Μητσοτάκης έλεγε θα μειώσω φόρο, θα κάνω. Δεν μείωσε. Μείωσα, λέω, εγώ τα φόρου. Ποιου φόρου μείωσε? Όταν πληρώνω εγώ 61% νταβατζιλίκη στη βενζίνη. Είναι...
1: Α, όχι, ναι, βέβαια, γιατί θα παίρνει από αλλού. Καλημέρα σας, μας ακούνε στο όμορφο Σουλάρι, να τους πούμε καλημέρα, γιατί μας ακούνε δυνατά. 18 Ιουλίου λέει, έχουν το ξακουστό πανηγύρι. Καλημέρα, θεωρεί κατόρθωμα ο κύριος Θεμπονέρα στην υποθηκευμένη χώρα μέχρι το 2064. Όμηρος στους δανειστές, δικό τους κατόρθωμα. Αυτός το σκεφτούν καλά οι ψηφοφόροι τους και όλοι οι Έλληνες. Επιτέλους, μας λέει ο Κωνσταντίνος, μάθαμε που θα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας να δώσει δωρεάν εισιτήρια, αύξηση μισθών σε υγειονομικούς και 13ο-14ο μισθό. Θα τα πάρει από τους 82 Μητροπολίτες, μας γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα.
0: Γιατί μιλάει για τους Μητροπολίτες τώρα, με συγχωρείς. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας απέλησε τον Υπουργό Παιδείας, τον Νίκο το Φίλη, γιατί το ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με νόμο λέει θα πάρει τα δάνεια από τα φαντς, αλλά δεν θέλουν να μας πούν από τώρα και να μας πούν θα βάλει το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδί. Εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα, μας λέει ο Λάμπρος. Πολλοί δημοσιογράφοι ρωτάνε την αντιπολίτευση, λέει εδώ ένας άλλος φίλος, να τους πει με νούμερα τι θα δώσει. Δεν έχουν όμως τον ίδιο ζήλο για την κυβέρνηση και δεν ρωτάνε πιο επίμονα για αυτά που υποσχέθηκαν και δεν έκαναν και κοροϊδέψαν τον κόσμο και θέλουν να τα ξανακάνουν. Ο Δημήτρης, καλημέρα σας, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς ή το Ελλάς έγινε ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό έχει πλάκα πολύ. Με αυτές τις ιδέες θέλουν να μας ξανασώσουν. Με παραμύθια ψάχνουν ψήφους, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Χθες διάβασα ότι αρκετοί άνθρωποι από το κίνημα Δεν Πληρώνω έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη λόγω του ότι δεν πλήρωναν. Ο Τσίπρας αναρωτιέμαι τι έχει κάνει για αυτό το ζήτημα. Ερώτηση, ο κύριος Τεμπονέρης, είναι αυτό που διάβασα στον κύριο Τεμπονέρα προηγουμένως, που προτείνει αυτά περί δανείων, έχει. Δεν θέλω να διαβάσω αυτά. Αν ρωτάει, αν ξέρει για τις βασικές αρχές των οικονομικών, που τους βρίσκεις, μας λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, κάποιους ανθρώπους τους παίρνουμε λόγω θέσης. Έχουν κάποια θέση στους πολιτικούς χώρους.
0: Εγώ έχω βάλει στοίχημα ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το Πασόκ. Τώρα τι μου λένε εμένα, τι μου λέει ο Τσίπρας και θα είμαστε, λέει, γεωμετρικά θα ανεβαίνουμε. Πού προκύπτει αυτό, πώς? Στην πολιτική δεν γίνει ποτέ αυτό. Αντιθέτως, οι πρώτες.
1: Συνήθως είναι φουσκωμένα τα πρώτα νούμερα.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει.
1: Λοιπόν, μας λέει ο Κουβέντος, λέει, που έγινε ο Βουτσάς από το γαμπρό στο Λονδίνο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται με το Πασόκ, τι λένε?
2: Το έχει πει ο Βεντζέλος, όπως είπα πιο πριν. Αυτοκτονικός ιδεασμός λέγεται.
1: Ο Ελευθέριο Βεντζέλος ή
2: ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος. Το έχει πει σε κάποια φάση για άλλο λόγο.
1: Καλά, λέει διάφορα αυτό τώρα, δεν έχει.
2: Εντάξει, είναι δικό του, είναι όρος στην ψυχολογία.
1: Α.
2: Αυτοκτονικός ιδεασμός.
0: Όταν σου κολλάει.
1: Κάνουμε τώρα. Α.
2: Αυτοκτονικός ιδεασμός.
0: Όταν σου κολλάει.
1: Κάνουμε τώρα.
2: Δεν θέλει μια ψυχολογία.
1: Ναι, ναι.

0: της Ευρωομάδας, του Left, την οποία την οργανώνει ο Κώστας Αρβανίτης. Και θα είναι εκεί ο μιλητής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία τι θα πει.
1: Πώς δεν
0: θα ακούσει κανένα. Εντάξει τώρα. Σημασία έχει η κίνηση.
1: Τι κακό είναι.
0: Όχι, σου λέω τώρα, αλλά θα πάει.
2: Τυπικά αυτά τα.
0: Δηλαδή.
2: Εσύ τι λένε στον Πασόκ ότι μπορεί να γίνει, τα πηγαδάκια.
0: Τίποτα, κρατάνε. Υπάρχουν δύο σκέψεις. Μία είναι που λέει ότι μπορεί να επιδιώκει. Γιατί, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Χάρης Τζούκας είναι θειασότης μιας λογικής που λέει ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές για μια σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων και με τον
1: Τσίπρα. Και με τον
0: Καμένο. Όχι Καμένο.
1: Γιατί δεν είναι προοδευτικές δυνάμεις ο Καμένος. Δεν κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήθελε.
1: Τι ήθελε.
0: Ήθελε.
1: Δεν κυβέρνησε με προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό δεν είπε ο κύριος προηγουμένως.
2: Ναι, ο κύριος Στεφανέρας.
1: Ότι με τις προοδευτικές δυνάμεις συσπήρωσε ο Τσίπρας. Μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων λοιπόν που συσπήρωσε είναι ο Πάνος Καμένος.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Όχι, να μην μου φέρεις. Είναι ο Πάνος Καμένος, ναι ή όχι.
0: Είναι ο Πάνος Καμένος. Εννοείται. Περίμενε. Ξέρεις τώρα πώς πήρε το προοδευτικό. Όπως είναι τα αυτοκίνητα, ξέρεις που δεν χωράει ο δρόμος. Και έρχονται κοντά-κοντά και γρατζουνιέται το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Πήρε λίγο από την πογιά του άλλου.
2: Πήρε λίγο χρώμα. Άρπαξε.
1: Εγώ ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε, συσπήρωσε, ποιος άλλος το έκανε, κανένας άλλος δεν το έκανε, συσπήρωσε τις αριστερές, γιατί του πεις και διάλυσε μετά, αλλά αυτό είναι άστο μετά. Οι προοδευτικές δυνάμεις δηλαδή τις οποίες συσπήρωσε και η κυβέρνηση είναι αυτοί που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ οι στιγμιστώσες, που εντάξει και ο Καμένος. Αυτές ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις που κυβερνήσαν τον τόπο.
0: Πρώτη φορά αριστερά.
1: Ο Καμένος δεν είναι πρώτη φορά αριστερά. Είναι έτσι. Πρώτη φορά στο δεξιά. Ο Καμένος δεν είναι αριστερός.
0: Όχι, αυτός αλλά
1: είναι, δεν ξέρω. Να τον πάρω.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήρθαν τα αυτοκίνητα ίσα-ίσα, ξέρεις και πήρε χρώμα.
1: Αύριο θα πάρω τον Καμένο εδώ στην εκπομπή να μου εξηγήσει.
0: Όχι, είναι αύριο, τη Δευτέρα.
1: Αύριο δεν τον πάρω.
0: Να μου εξηγήσει. Μην έχουμε εκτακτή αύριο.
1: Είναι αριστερός ο Καμένος και δεν το ήξερα. Γιατί μπορεί να είναι κομμουνιστής ο Πάνος.
0: Πήρε χρώμα, σου λέω.
1: Τι, έκανε υιοθεραπεία.
2: Τον είχα δει πάνω, είχε πάει στο μαυσολείο του Λένιν. Ποιος? Με φωτογραφίες. Ο Πάνος ο Καμένος.
1: Και εγώ έχω πάει. Τι σημασία έχει.
2: Με ενθουσιασμό.
1: Όχι, δεν πήγαμε.
2: Λέω, μήπως είχε. Δεν πήγε δηλαδή τουριστικά να το δούμε και αυτό, να δούμε τι είναι. Ήταν που είχε βάλει και το καπέλο.
1: Τον Καμένο, λέει. Τον επέβαλαν οι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση αυτή.
0: Πάλι δάχτυλο των Αμερικανών.
1: Η κυβέρνηση η οποία.
0: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη.
1: Των Αμερικάνων η κυβέρνηση.
0: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη. Άρεγα μου.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα που λες με το Πασόκ αυτό που μου είπε η Αθήνα. Υπάρχει μία λοιπόν, μία οπτική κάποιον που σου λέει ότι ο Χάρης Δούκας το πάει έτσι, το τραβάει το σκηνή, το τραβάει για να πάρει μια διαγραφή ηρωική έξοδο και ότι μετά θα κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τον Τσίπρα ή με γενικότερα ξύς από εκεί. Κανένας δεν λέει, δεν πάει να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Κανένας.
1: Κανένας. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο, ξέρεις, το οποίο το βγάζει στο καφενείο, έτσι, δεν είναι τώρα. Ασκέτως αν τώρα δεν ξέρεις ποτέ τι σου φυλάει. Τι γίνεται.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ναι, πάντως το καφενείο λέει αυτές οι εκδοχές υπάρχουν.
0: Το βασικό ποιο είναι ότι εχθές υπήρξε μια αμηχανία στην αρχή, μετά αυτό έγινε θυμός, τους αδειάσανε και τους δύο όλους, όλοι.
2: Ναι.
0: Έτσι υπήρχε μια έτσι.
2: Και αυτό πάντως που λες έχει ενδιαφέρον, ότι τους αδειάσανε όλοι όλους.
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή συνήθως υποτίθεται
0: ότι κάποιος παίρνει τη μεριά του άλλου.
2: Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
1: Υπάρχει μια έντονη αντιφατικότητα στα κόμματα αυτή τη στιγμή. Έντονη. Η δεξιά είναι αυτή που είναι. Άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει. Σώσουν και βγουν, ούτε με νοιάζει κιόλας. Εμένα ο σκοπός μου είναι να μην υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει με αυτή τη διάσπαση των κομμάτων, αφού δεν βάζουν μυαλό. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά.
0: Δηλαδή είναι με το ζόρι, με την τιμωρία. Έτσι,
1: πώς δηλαδή, θα γίνει τώρα, δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία, αφού δύναμη κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει με τα ποσοστά που τη δίνει.
0: Άρα δηλαδή, μας αντιμετωπίζει.
1: Δεν πρόκειται να κάνει. Να συνεργαστεί με κανέναν αποκλείεται, διότι δεν θέλει κανένας. 1-0.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το Πασόκ σου λέει ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος με μια ψήφο διαφορά και όποιος γουστάρει το πρόγραμμα έρχεται. Δύσκολο. Ο πέρα ο Τεμπονέρας μας έλεγε νωρίτερα ότι με κατά γεωμετρική πρόοδο θα είναι πρώτοι, θα ανεβαίνουν αυτοί. Αυτό δεν το ήξερα εγώ στη γεωμετρία, δεν το είχα διδαχθεί το μάθημα. Αυτό έλειπα. Λοιπόν, εντάξει τώρα.

0: Άρα η εικόνα είναι παιδικού σταθμού.
1: Κοίταξε, είναι αυτό. Ο Τάκης τώρα το λέει και αστείευεται, αλλά,
0: ναι, αλλά
1: ο μόνος τρόπος που λένε το κλισέ ποιο είναι, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, έτσι. Αφού αυτή είναι η τάση.
0: Εμείς είμαστε ικανοί να βάλουμε και αδιέξοδα.
2: Μα τι είναι θέμα αδιέξοδα.
1: Θα φτάσει μέχρι. Ναι, ακριβώς δεν υπάρχει αδιέξοδα, θα φτάσει έτσι.
2: Υπάρχει.
1: Ωραία. Και θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Το τι θα προκύψει την άλλη μέρα, αν δεν έχει προκύψει
2: δεν
1: κάτι. Κάτι θα συμβεί πάντως.
2: Πώς να το ξέρει. Μπορεί να εμφανιστεί και να είναι και ο καμένος στις εκλογές. Το ξέρω εγώ.
0: Άμα θέλει.
1: Έχει κάνει κάποια δήλωση.
2: Όχι.
0: Όπως εδώ. Έχει πει.
2: Δεν το αποκλεί.
0: Λέει, αν χρειαστεί, εγώ μπορεί να.
2: Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο.
0: Αν χρειαστεί.
2: Τα στελέχη του Πάνου Καμενού ενσωματώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Πάνος Καμενός.
0: Όχι όλοι.
2: Πολύ.
0: Ο Κόκαλης
2: είναι ακόμα βουλευτής. Θα πάει με τον Τσίπρα αυτό.
0: Ναι.
2: Τι είναι.
0: Ναι.
2: Λένα Βασιλάκου έχει το λόγο για βελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από το Ήλιον μέχρι τα ΚΤΕ λόγω τροχαίων ατυχημάτων, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς το λιμάνι από την Καλαμακίου, ενώ καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δουκίσης, Πλακενδίας και Κηφισίας. Αναβάλλονται παόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, σημειώνοντας επίσης ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Είχε προηγηθεί η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση για επιβίβαση στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά. Τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, προσκύμενο στη Χεσμπολάχ, ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναχώρησε για την Ελβετία λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεσμπολάχ σε διάφορες περιοχές. Προσέθεσε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις και χειρίες από τη Σιητική Λιβανική Οργάνωση. Η Χεσμπολάχ χθες είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, προσυπέγραψε παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε τη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα Ιρανικά λιμάνια. Αιρετοί των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ της Αμερικής δεν κρύβουν την οργή τους μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, καθώς θεωρούν την καταρχήν συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, εκτιμώντας ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων Ηγετών. Παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω και της αλλαγής της τάσης της Ουγγαρίας. Οι ηγέτες της Ένωσης χαιρέτησαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπουν στην πρώτη εκταμίευση πριν από το τέλος του τρέχοντος μήνα του δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Αιγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε τα μεταλλικά κυκλειδώματα. Συνεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν ετύπαντος 10 μελών του για την κατάσταση στη Γάζα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τόμ Φλέτσερ, τόνισε ότι 6 μήνες μετά την εκεχηρία η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και επανέλαβε τη θέση της για τη λύση δύο κρατών. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και για το Μουντιάλ, τα ξημερώματα Μεξικό, Νότιος Κορέα 1-0, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Απόψε στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Αλφα 94,7.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
7: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
8: Α94,7.
7: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
14: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
15: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
16: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ξεκινάμε, γεια σας, στον Αλφα είστε. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση.

Για να περάσετε εκταίο θα πάτε Ότο Βιζιόν, θα πάτε στον Γιώργο Παλιούρη, κάντε το ραντεβού, κάντε το τηλεφώνημά σας γρήγορα. Το καλοκαιράκι είναι εδώ, μην τα αφήνουμε όλα για τελευταία στιγμή. 73-181. Για να πάτε στο πιο σύγχρονο συνεργείο της Καστοριάς και για όλη βέβαια την Δυτική Μακεδονία, να δείτε λίγο το αυτοκίνητό σας, τον κάθε θόρυβο που ακούτε, να κάνετε σέρβις, να δείτε λίγο το air condition και όλα τα υπόλοιπα. Carpi Service τα πάτε. Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαματζάρη στην Χλώη. Το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε είναι το 87 373.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Αυτή είναι η Μαρσό, καινούριο, γρανίτα λεμόνι. Λεμονιά λέει ο άλλος ο φίλος μας. Αλλά καλοκαιράκι έχουμε, να ακούσουμε Φουρέιρα.

Τα δικά μας τηλέφωνα 26945, 26943. Τα καλύτερα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα είναι Παπαβασιλείου Ντάουβιν. Μεγάλη ποικιλία βέβαια. Τεράστια έκθεση για να δείτε τα πάντα από κοντά, ό,τι θέλετε. Είμαστε μέχρι τις 12 εδώ στον Α, στους 94,7. Έχουμε 19 του μηνός. Ζωντανή μετάδοση στον αλφα.fm.gr. Μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στα social media, να μας παρακολουθείτε. Και για τα μήλα θα σας πούμε σήμερα. Αποζημιώσεις, αδιαφορία και όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς που βλέπω. Αρκούδες έχουμε παντού, παντού, παντού. Και μεγάλη προσοχή.

Οργανώνεται ένα πολύ μεγάλο έτσι σχήμα μουσικό. Όλα αυτά που θα δούμε στο River Party τις επόμενες εβδομάδες, γίνεται μια σοβαρότατη προετοιμασία, μεγάλες συναυλίες στα τέλη του 7ου μήνα και αρχές του 8ου μήνα. Πάντοτε το μαγευτικό River Party, το Νεστόριο, με όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, φοβερά πράγματα. Και φέτος βέβαια έχουμε και το κορυφαίο, η κορυφαία μουσική παράσταση This is Michael, την οποία θα παρακολουθήσετε, θα παρακολουθήσουμε. Εμείς την είδαμε και στην Αθήνα. Θα δείτε κάτι εκπληκτικό μαζί με όλα τα υπόλοιπα, από το ελληνικό αλλά και ξένο πεντάγραμμο, με χιλιάδες επισκέπτες σε ένα καθιερωμένο πάρτι στο ποτάμι, στο αγαπημένο μας River Party. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα σας δώσουμε και δωράκια, θα σας δώσουμε και προσκλήσεις. Ετοιμαστείτε εσείς, σήμερα ένας από εσάς κερδίζει μια τηλεόραση Alpha FM Svoura News, το ξέρετε. Θα δείτε τι πράγματα θα σας δώσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Να είστε μαζί μας, να έρχεστε στα social μας, γιατί μέσα από αυτά θα δείτε πάρα πολλά δυνατά δώρα, πολλές προσκλήσεις για μουσικές παραστάσεις, για θέατρο, για ό,τι θέλετε. Μόνο από εμάς τόσα πολλά. Άλλο τώρα μία πρόσκληση, μία, ένα άτομο. Αφήστε τα, πολλά, πολλά, πολλά. Θα έχετε την ευκαιρία. Μιλάμε για πολλά πράγματα. Τηλεοράσεις και άλλα δώρα τα οποία θα σας τα δίνουμε, γιατί μας αγαπάτε, γιατί μας εμπιστεύεστε όλα αυτά τα χρόνια και εμείς θέλουμε να σας τα ανταποδίδουμε. Σήμερα μία τηλεόραση για σας. Θα γίνει δικιά σας.

0: Κάντε επικοινωνία τώρα με Κταίο, κάντε επικοινωνία με Ότο Βυζιών, Γιώργο Παϊούρη. Να κλείσετε ραντεβού ή να πάρετε και πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας, για το δίκυκλό σας, για το φορτηγάκι σας.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Το ωραίο καλοκαίρι της χώρας μας.

0: Έχουμε την μεγάλη αυτή αναστάτωση, η οποία υπήρχε και υπάρχει και με τα μήλα, για το 2025, για προβλήματα το 2026. Ακόμη και σήμερα, για να καταλάβετε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν θα πληρωθούν. Δεν ξέρουν τι αποζημίωση θα πάρουν, από ποιον, πότε, τα ποσά, τίποτα. Περιμένουν, κρυμμένοι όλοι, εξαφανισμένοι, περιφερειακά, τοπικά κτλ. Τίποτα. Όταν θα έρθει η ώρα να ζητάνε ψήφους όμως, και εσείς να κρυφτείτε. Και εσείς να είστε εξαφανισμένοι. Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Μόνο έτσι θα αντιληφθούν τι γίνεται.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Α94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα, Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
1: Α94,7.
0: Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση εδώ στον Α. Θέλουμε τα ερωτήματά σας και όποιες πληροφορίες εσείς θέλετε να μας δώσετε, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο νομίζετε, να το ακούμε πάντοτε 26945, 26943, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε πολλά από αυτά που εσείς λέτε, εσείς δηλώνετε. Έχουμε πολύ μεγάλη ένταση. Έχουμε πολλά παράπονα από τους μηλοπαραγωγούς εδώ στην περιοχή μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν με επιδοτήσεις, με αποζημιώσεις, με καταγραφή, με ζημιές, με διάφορα που συμβαίνουν, τι γίνεται. Ο Νίκος Νικολαίδης είναι ένας από αυτούς που και έχει ασχοληθεί. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν υπάρχει σωματείο, σύλλογος, αν είναι κάπως πιο συνδικαλιστικά δεμένοι, συγκροτημένοι. Ό,τι είναι όμως, υπάρχει ένα θέμα με πολλούς μηλοπαραγωγούς. Κύριε Νικολαίδη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
11: Καλή σας μέρα, κύριε Παράρα.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Το λέω με την έννοια ότι είχα ακούσει, έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης, ότι ετοιμάζετε ή θέλετε να κάνετε και ένα σύλλογο καινούριο, κάτι.
11: Υπάρχει αυτή η πρόθεση, πράγματι, ακριβώς για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους ζητήματα που άπτονται περισσότερο συνδικαλιστικής δράσης και όχι τόσο.
0: Ναι, γιατί είναι απαραίτητο
11: δραστηριοτήτων, να το πω έτσι. Εκεί είναι άλλες οι δομές και διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Θέλω λίγο να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται. Δέχομαι συνεχόμενα τηλεφωνήματα, έτσι, πολύ καιρό τώρα. Βλέπω μία αναστάτωση και δεν είναι μόνο η αναστάτωση σε μηλοπαραγωγούς. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από τους συναδέλφους σας μιλάνε για μια καταστροφή. Δεν έχουν πάρει χρήματα για το 25 κτλ. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι νεότερο υπάρχει και αν βλέπουμε φως στο τούνελ.
11: Το νεότερο που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει νεότερο.
0: Δυστυχώς λοιπόν, μάλιστα.
11: Αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια ενημέρωση. Αυτά που βλέπουμε από site που άπτονται και ασχολούνται των αγροτικών θεμάτων αναφέρουν από φήμες, από πληροφόρηση μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Επικαλούνται πηγές μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το νωρίτερο θα είναι ο Αύγουστος. Αλλά επίσημος φορέας, τα επίσημα χείλη σιωπούν. Δεν έχει βγει κάποιος επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης για να πει ότι πράγματι αυτή η πληροφορία ισχύει ή δεν ισχύει.
0: Να ρωτήσω λίγο
11: τέλος πάντων, να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μάθει εν τέλει ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, ότι είμαστε στον δρόμο για πληρωμή.
0: Ναι,
11: εδώ
0: όταν
11: πέρα
0: λέμε,
11: να δώσω να καταλάβει ναι, και να κατανοήσει και ο κόσμος, δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι η μεθοδολογία της πληρωμής. Δηλαδή θα είναι οριζόντια η πληρωμή, η καταποκοπή, δηλαδή κάποιο ποσό αναστρέμα, ή θα πάει ας πούμε πληρωμή των αποζημιώσεων με βάση τα πορίσματα.
0: Κάποιοι μου λένε ότι δεν ξέρουν τον φορέα, δεν ξέρουν τα ποσά, δεν ξέρουν πώς έχει γίνει η διαδικασία. Ακόμη αυτά είναι άγνωστα, δηλαδή όταν έχουμε ΕΛΓΑ ξέρουμε ότι είναι ΕΛΓΑ, όταν έχουμε ΑΤΧΟ ξέρουμε ΑΤΧΟ κτλ. Εμείς ξέρουμε τώρα από πού θα πληρωθείτε.
11: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό που ας πούμε θα ενταχθούμε εμείς για να πληρωθεί ο παγετός του 25 είναι πρόγραμμα ΑΤΧΟΚ. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει στην αρχή. Τουλάχιστον αυτό μας έχουν ενημερώσει όλοι οι επίσημοι φορείς. Το θέμα είναι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, όπως και στο πρόγραμμα του 23, το πρόγραμμα το είχε τρέξει ο ΕΛΓΑ. Άρα θα είναι ένα ΑΤΧΟΚ πρόγραμμα το οποίο θα το τρέξει ο ΕΛΓΑ. Απλά σε αντίθεση με το πρόγραμμα του 23, ακόμα τίθεται εν αμφιβολία το πώς θα πληρωθούμε. Το πώς θα πληρωθούμε. Δηλαδή, αν θα πληρωθούμε κατά αποκοπή, αν θα πληρωθούμε, όπως σας είπα, με βάση τα πορίσματα τα οποία πράγματι έγιναν.
0: Εντάξει, πάντως, δεν ξέρω. Όταν λέμε δεν υπάρχει ενημέρωση, κύριε Νικολαίδη, να καταλάβω, δηλαδή, συνήθως βγαίνει ένας αντιπεριφερειάρχης ή μπορεί και ο περιφερειάρχης ή μπορεί και βουλευτής λέει έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, είναι το πρόγραμμα αυτό, συναντηθήκαμε, κάναμε. Τώρα επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουμε γύρω από όλα αυτά. Γιατί ακόμα και τώρα μου γράφουν κάποιοι και τον Αύγουστο που λέει δεν είναι σίγουρο κάτι.
11: Σίγουρα, εννοείται. Μα, και, το, και ο Αύγουστος σαν χρονικό διάγραμμα είναι από φήμες.
0: Είναι από φήμες.
11: Είναι από αυτά που συλλέγουμε από τα αγροτικά site. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνονται όμως αυτά έτσι. Άλλες φορές...
11: Δηλαδή είμαστε έναν χρόνο μετά από ζημία και ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς θα πληρωθεί και πότε θα πληρωθεί.
0: Από ποιον θα έπρεπε...
11: Όπως είναι εύκολα κατανοητό και αντιληπτό, γίνονται τα έξοδα, οι καλλιεργητικές ανάγκες τρέχουν, τα έξοδα τρέχουν. Ήδη ας πούμε ήμασταν σε ένα στάδιο ας πούμε, θεωρητικά πάντα και εντός πολλών εισαγωγικών αραιώματος. Δηλαδή έχουμε και φετινή ζημιά, ξανά παγετό, ξανά χαλαζοπτώσεις. Οι εργασίες ας πούμε κλαδεμάτων, λίπανσης, φυτοφαρμάκων έχουν ήδη γίνει, τα έξοδα έχουν ήδη γίνει. Είμαστε δηλαδή ενώπιον άλλης μιας χρονιάς που υφίστανται καταστροφές. Και εμείς ακόμα ψάχνουμε να δούμε πότε και πώς θα πληρωθούμε από το 2025.
0: Ναι. Αν τυχόν τώρα όλο αυτό είχε πάρει μια κανονική διαδικασία το 2025, ήταν Απρίλιος αν θυμάμαι καλά, έτσι περνούσαν οι μήνες, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε μέσα το 2025, θα έπρεπε να έχετε ήδη πάρει τα χρήματά σας με μια άλλη διαδικασία, ας πούμε, καλύτερη, ίσως πιο συντονισμένη, πιο σίγουρη.
11: Καταρχάς, εδώ είναι ένα βασικό θέμα το οποίο... πρέπει να θίξουμε για άλλη μια φορά, το έχουμε θίξει σε όλες τις φορείς, το γεγονός ότι κακώς ενταχθήκαμε σε πρόγραμμα ad hoc. Αυτό ήταν μια αιμονή της υπηρεσίας, μια αιμονή της υπηρεσίας.
0: Της υπηρεσίας από τον ελληνικό
11: υποκαταστήματος, που θεώρησε ότι δεν υπήρχε, δεν ήμασταν μέσα στο στάδιο το ανθικό, δηλαδή δεν υπήρχε ανθοφορία ή προβλεπόμενη από τον κανονισμό ανθοφορία του 30%, προκειμένου να ενταχθούμε στον κανονισμό. Γιατί αν είχαμε ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Θα ξέραμε τουλάχιστον τι μας γίνεται όσον αφορά τη διαδικασία. Δηλαδή θα γίνονταν τα πορίσματα, θα εκτιμούσαν γεωπόνοι και από εκεί και πέρα θα περιμέναμε την πληρωμή όταν θα έλεγχαν τα πορίσματα ή γεωπόνοι.
0: Θα ήταν όλα διαφορετικά,
11: τώρα,
0: έτσι δεν έγινε
11: θα
0: αυτό.
11: Θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και το αστείο και τραγικό, το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι επικαλούνταν στοιχεία ότι να ξέρετε κάναμε εμείς τους ελέγχους και δεν μπορούσαμε να σας εντάξουμε στον κανονισμό. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν στοιχεία τεκμηριωμένα από την πλευρά των πυλοπαραγωγών που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο ήμασταν μέσα, δηλαδή ήμασταν οριακά στο στάδιο του ανθικού, δηλαδή στην ανθοφορία, αλλά ήμασταν πολύ παραπάνω. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Κύριε Νικολαϊδή, μπορείτε, σε όλες. Μπορείτε να μου εξηγήσετε.
11: Όμως που δυστυχώς οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι κάτι σαν τις ιερές αγγελάδες και είναι πολύ δύσκολο να αντιπαραβάλεις τα επιχειρήματά σου και να γίνουν δεκτά. Βέβαια, αν ίσως προχωρούσαμε σε περαιτέρω ενέργειες νομικές, ίσως εκεί πέρα τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
11: Και δεν έχει κλείσει ακόμα αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει κλείσει το ενδεχόμενο αυτό. Ήδη. Εγώ έχω λάβει ας πούμε, στο γραφείο μου περιπτώσεις που ενδιαφέρονται να κινηθούν νομικά και να εξετάσουν σε ποινικό επίπεδο τις ευθύνες υπηρεσιακών, συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Ναι.
11: Δεν μπορεί δηλαδή το οτιδήποτε επικαλείται ένας υπηρεσιακός παράγοντας να θεωρείται απόλυτη τεκμηρίωση, άβατο και ο μηλοπαραγωγός να μην έχει στοιχεία ή να θεωρούνται ότι τα στοιχεία... δεν είναι αληθινά.
0: Ναι. Ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί που λέμε ότι δεν έγιναν ίσως κάποιες κινήσεις και δεν ξέρω από ποιους θα έπρεπε. Δηλαδή, στην περιοχή αυτή δεν έχουμε εκπροσώπους, γιατί αν θυμάμαι καλά υπάρχει και μία αντιπεριφέρεια η οποία ασχολείται με τα αγροτικά ζητήματα. Είναι ο κύριος Χαρούμενος ο Πασχάλης. Είναι διάφοροι από... Είναι η βουλευτής της Καστοριάς η κυρία Αντωνίου. Είχε πάει και μαζί σε μία συνάντηση και ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να κινήσουν μια διαδικασία ή να σας ενημερώσουν ή να... εφόσον ασχολούνται, αν ασχολούνται, δεν ξέρω. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή...
11: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω πολύ καλά και εξ όσων γνωρίζω από τις συναντήσεις που είχαν γίνει με όλους τους προαναφερθέντες. Όχι μόνο με την πλευρά των μιλοπραγών αλλά και σε θεσμικές συναντήσεις που είχαν με τους εκπροσώπους των Υπουργείων και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ τέθηκαν αυτά τα ζητήματα όπως γνωρίζω συμμετείχαν στις συσκέψεις και εκπρόσωποι των μιλοπραγών και μιλοπαραγωγοί που θέσαν αυτά τα ζητήματα Ωστόσο, η απάντηση είναι αυτή που σας δίνω και εγώ τώρα.
0: Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορούσε να κάνει
11: δεν
0: κάτι.
11: Δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί ξέρεις, μου έχουν πει οι υπηρεσιακοί μου ότι αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή, θα πρέπει κάθε χρόνο. Εδώ πέρα ακούστηκε το εξωφρενικό. Το εξωφρενικό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει και δεν ξέρω αν είναι ορθό τώρα να το αναφέρω. Ότι ακόμα τέθηκε, νομίζω, από κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα, χωρίς να είμαι απολύτως βέβαιος, το λέω με επιφύλαξη, για να μην εκτεθώ και εγώ, αλλά και για να μην εκθέσω και τον άνθρωπο που μου το είπε, ότι ακόμη και η φετινή παγετή, κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας τους έθεσε έτσι σε αμφιβολία.
0: Σε αμφιβολία.
11: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είχατε παγετό, καρπία είχατε. Δηλαδή τρομερά πράγματα.
0: Α, έτσι έγινε.
11: Εξωφρενικά πράγματα. Ωραία, ωραία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Που, που εκεί και αν χρειάζεται να τεθεί υπόψη των δικαστικών αρχών, αν όντως το έχει θέσει
0: άρα
11: αυτό
0: εδώ,
11: το πράγμα τώρα για παγετό, ξεκάθαρο μιλάμε τώρα για καταστροφή. Έτσι.
0: Εδώ τώρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό τελικά, έτσι, δηλαδή κάπως υπάρχει θέμα τώρα, κάτι γίνεται.
11: Θεωρούμε γενικά ότι υπάρχει ζήτημα σοβαρό με την υπηρεσία.
0: Ναι.
11: Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω. Νομίζω ο πιο αρμόδιος όλων είναι ο κύριος Χαρούμενος που αναφέρεται σαν αντιπεριφερειάρχης των αγροτικών θεμάτων. Αν τίθεται ζήτημα και με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Αλλά εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το έχουμε θέσει σε όλους τους παράγοντες, σε όλους τους φορείς, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Mm-hmm.
11: Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε συνεχώς με τα κινητά και με τα βίντεο και με τις φωτογραφίες για να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Διαβάζοντας αγροτικές ειδήσεις το τι γίνεται σε άλλες περιοχές, η υπηρεσία και ο αγροτικός κόσμος είναι ένα. Η υπηρεσία...
0: Πώς το είπατε, υπηρεσίες και αγροτικός κόσμος είναι ένα.
11: Μάλιστα. Είναι μια γροθιά, είναι ενωμένη. Οι υπηρεσίες κοιτούν εντός φυσικά των νομίμων πλαισίων και των αρμοδιοτήτων τους, έτσι, για να
0: μην φυσικά, υπάρχει, γιατί
11: νομίζει ο κόσμος που μας ακούει, οι ακροατές, ότι ζητάμε περίεργα πράγματα.
0: Όχι, γιατί να...
11: παράνομα πράγματα, γιατί είναι και λίγο η καιρή πονηρή με όλα αυτά.
0: Όχι, βέβαια. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να μπει κανείς σε μια διαδικασία και όταν κουβεντιάζουμε δημόσια τέτοια πράγματα να σκεφτόμαστε το ΠΚΠ και αυτά εννοείται, τέτοια ζητήματα.
11: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα που καλά. Είναι υποδιερεύνηση. Εδώ μιλάμε τώρα για ξεκάθαρες ζημιές. Ξεκάθαρα καταστροφικά αποτελέσματα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες με μονές, εγώ θα πω, για να μην πω τίποτα χειρότερο, μας λένε ότι όχι, δεν είναι αυτό έτσι πως τα λέτε, ναι. Επικαλούμενοι φυσικά την επιστημονική τους ιδιότητα, και εκεί το πράγμα σταματά.
0: Εκεί σταματά λοιπόν και...
11: Γιατί δυστυχώς δεν έρχεται ένας δικαστής να τον ρωτήσει γιατί το επικαλείσαι αυτό και γιατί εδώ πέρα τα στοιχεία που αντιπαραβάλλουν η μηλοπαραγωγή είναι διαφορετικά.
0: Ξέρω, πολύ προβληματικό όλο αυτό και εμένα μου κάνει έτσι και εντύπωση αυτό που ακούω από εσάς, δηλαδή ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, φορείς και τα λοιπά είναι ενωμένοι, είναι συντονισμένοι διαφορετικά και προσπαθούν οι άνθρωποι να πετύχουν το αποτέλεσμά τους. Γιατί να μην είμαστε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το θέμα μας εδώ, γιατί δεν είμαστε έτσι οργανωμένοι εδώ. Τι έχουμε καταλάβει, ποιο είναι το πρόβλημα μας.
11: Άλλο ένα ζήτημα που ίσως και να φέρουμε ευθύνη και εμείς
0: όλοι μας.
11: Οι άνθρωποι του κλάδου.
0: Τι όλοι μας τώρα, να σας πω κάτι, ένας εκλεγμένος, ένας αιρετός, ας το δει, ας το συντονίσει. Θέλω να μου πείτε για το θέμα των μηλοπαραγωγών, έχει επικοινωνήσει κανείς τελευταία να σας πει παιδιά, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο, πάμε εκεί, δεν έχουμε αυτό, έχουμε κρεμότητα εκεί, πάμε να δούμε τον ΕΛΓΑ, κάπως κάτι, έχει γίνει κάτι. Αν δεν τα κυνηγήσεις.
11: Τις τελευταίες ημέρες, έτσι, δεν έχουμε κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι, ημέρες, βλέπετε, όχι. Τα ξεχνάνε. Μόλις τα ακούνε στο ραδιόφωνο, μόλις γράψουμε κάτι, αμέσως ενεργοποιούνται και τα λοιπά να πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχουν την ατζέντα τους.
11: Λοιπόν, υπήρξε και η μετάβαση στο νέο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πέρασε σε νέο υπουργό, που και αυτό σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, παρότι είχαμε ενημέρωση από την βουλευτή μας ότι με την προηγούμενη ηγεσία, με τον κύριο Τσιάρα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε τρέξει το θέμα για τις σχετικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
11: Τώρα ακόμη και αυτό δεν το γνωρίζω θετικά ότι πράγματι συνέβη και ότι αυτό έχει τελειώσει, έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ακόμα γιατί, όλα αυτά, ναι.
11: Γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Αν είχαμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο θα έπρεπε να είμαστε στο στάδιο το οποίο ήδη το γνώριζε το Υπουργείο από το προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή να το πω έτσι απλά και λαϊκά θα μπορούσε να γίνει ένα copy-paste στο ΦΕΚ του προγράμματος του 23 με το πρόγραμμα του 25,
0: ναι,
11: και να μην μπερδευόμαστε σε γραφειοκρατικές περιπέτειες. Δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό, νομίζω, ούτε κάτι που θα έπρεπε να καταλαμβάνει τόσο χρόνο.
0: Τόσο
11: νομίζω.
0: Χρόνο, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Είναι όλο αυτό και πάρα πολύ ενοχλητικό και... Τέλος πάντων, και καταστροφικό για πάρα πολλούς από εσάς, έτσι. Υπάρχουν τα ζητήματα, τα προβλήματα, τα οικονομικά, πολλές οικογένειες, πάρα πολλοί που δεν μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα γιατί δεν έχετε τα χρήματα. Και οι απαιτήσεις όμως και οι ημερομηνίες τρέχουν και η εποχή φεύγει, αλλάζει. Τι να πω, δεν ξέρω
11: ακριβώς,
0: πραγματικά.
11: Και τίθεται πλέον ζήτημα, το λέγαμε εδώ και 2-3 χρόνια, τίθεται ζήτημα, δεν ξέρω αν μας ακούν οι συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, να τους κάνουμε και το χατήρι. Γιατί μάλλον αυτό επιδιώκουν, τίθεται πλέον ζήτημα επιβίωσης. Όταν, ας πούμε, μεταξύ μας συζητάν, μεταξύ τους συζητούν οι μηλοπαραγωγοί, το συζητάμε μεταξύ μας και λέει ο ένας τον άλλον ότι ξέρεις τι μου είπε κάποιος, συνάδελφος μηλοπαραγωγός, μήπως θέλεις να νοικιάσεις τα κτήματά μου.
0: Α,
11: δηλαδή αυτό λέγεται όταν ο άλλος έχει φτάσει στο απόλυτα διέξοδο.
0: Είδατε, λοιπόν,
11: αν
0: ναι,
11: αυτός ήταν ο στόχος των συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων, τότε μπράβο του, συγχαρητήρια, τα καταφέρνουν. Αν θέλουν να αφανίσουν μια περιοχή, έναν κλάδο από μια περιοχή, ένα δυναμικό κλάδο που στηρίζει ενεργά την οικονομία, την τοπική οικονομία, μπράβο τους και συγχαρητήρια να τους δώσουμε. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είναι σε πάρα
0: λοιπόν,
11: πολύ καλό
0: όλο...
11: δρόμο για να τον καταστρέψουν.
0: Για να τον καταστρέψουν. Εντάξει, όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πάντως, έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λένε κάποιοι ότι ίσως όλοι υπερβάλλουμε όταν λέμε ότι εκπέμπισος ή το ένα το άλλο είναι σε απόγνωση. Ξέρετε, είναι μερικές κουβέντες που νομίζουν κάποιοι ότι και γινόμαστε και γραφικοί όλοι. Δεν είναι έτσι.
11: Ακριβώς.
0: Εδώ είναι
11: ακριβώς
0: πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Έτσι, από εβδομάδα θα έχω και τη Μαρία Αντωνίου. Εννοείται θα της τα θέσουμε ξανά όλα τα ζητήματα. Περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Δεν ξέρω ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα που θέλετε να δώσετε. Εσείς θα μου πείτε. Νομίζω όμως ότι πραγματικά θα πρέπει ίσως και η περιφέρεια με Γιώργο Αμανατίδη να λάβει δράση. Πρέπει να το δει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.
11: Εγώ θα πω το εξής, κύριε Παραρά, και με αυτό θα σας καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές. Εύχομαι από εβδομάδα που θα φιλοξενήσετε την κυρία Αντωνίου να έχουμε νέα τεκμηριωμένα με χρονοδιάγραμμα και να είναι ευχάριστα.
0: Mm-hmm.
11: Και πάνω σε αυτό που είπατε σχετικά με την περιφέρεια, εύχομαι και ελπίζω και πρέπει να συντονιστεί η βουλευτής μας με τον Περιφερειάρχη μας και τους Περιφερειάρχες μας να πιέσουν ακόμη περισσότερο προκειμένου να έχουμε απτά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
11: Γιατί το να το δούμε, δεν είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε αυτό, περιμένουμε εκείνο και ο χρόνος να περνά βασανιστικά για τους μηλοπαραγωγούς, δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί, βέβαια.
11: Έχει περάσει ένα ικανότατο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι οι διαδικασίες μπορεί να είναι χρονοβόρες σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά φτάνει πια.
0: Ναι,
11: έχουμε,
0: ναι,
11: περάσει, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Πόσο ακόμα θα χρειαστεί.
0: Λοιπόν, έχετε...
11: Ελπίζω στη συνάντηση που θα έχετε με την κυρία Αντωνίου να έχουμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια,
11: αυτά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, γιατί
11: αυτή,
0: και εγώ.
11: Αυτή θα είναι η ευχή μου και αυτή θα είναι η προσμονή μου.
0: Κοιτάξτε, αυτό.
11: Και όχι μόνο φυσικά, η ναι, δική μου, ναι, όλου του αγροτικού κόσμου. Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το δούμε, το λέμε έτσι πολύ καθαρά, γι' αυτό και το ανακοινώνω, επειδή θα είναι μαζί μας η Μαρία τη Δευτέρα η Αντωνίου. Λοιπόν, να οργανωθεί και η ίδια, να κάνει τα τηλεφωνήματά της, να πάρει απαντήσεις και μακάρι να είμαστε τη Δευτέρα εδώ, όλοι εντάξει, να ακούσουμε κάτι σημαντικό. Και τώρα παίρνω μηνύματα από μηλοπαραγωγούς. Έτσι, λέει, και λίγα λέτε ότι είμαστε σε απόγνωση κτλ. Σε απόγνωση κτλ.

0: εγώ, δεν μπορεί όλο αυτό να εξελίσσεται με αυτόν τον ρυθμό. Τι εννοώ δηλαδή? Θα πρέπει ο Περιφερειάρχης ο ίδιος, εγώ προσπερνώ κάθε αντιπεριφερειάρχη, κάθε περιφερειακό σύμβουλο, γιατί έχω δει ότι το πράγμα κολλάει πολλές φορές εκεί. Άρα λοιπόν απευθείας ο Αμανατίδης. Ας το αναλάβει ο ίδιος, ας ενημερωθεί ο ίδιος, θα το φροντίσουμε αυτό να ενημερωθεί ο άνθρωπος, να δει τι ακριβώς γίνεται. Έτσι έκανε και με τον αυτισμό, έτσι έχει κάνει και με ένα σωρό άλλα θέματα ο Αμανατίδης, να τα προωθήσει ο ίδιος, γιατί τελικά ίσως κάποιοι μόνο εμπόδια φέρνουν. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω τη Δευτέρα να ακούσουμε κάτι χρήσιμο από τη Μαρία Αντωνίου.
1: Και εγώ το ελπίζω, κύριε Παραρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αποχαιρετώ τον Νίκο Νικολαίδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε, εκπέμπουν σώσοι άνθρωποι. Έτσι, δεν έχουν πληρωθεί. Υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά ζητήματα. Τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας η Μαρία Αντωνίου και ελπίζω να έχουμε κάτι νέο, να προετοιμαστεί και η ίδια για να μας φέρει κάτι καινούριο. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, για ό,τι καινούριο θέλετε βέβαια, για τα κουφώματά σας, για πόρτες, παράθυρα. Ντάουβιν Παπαβασιλείου.

Θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε τα δικά σας ρεπορτάζ, τις απόψεις σας για τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία ακούμε κάθε μέρα από εσάς. Αναμένουμε και μερικά άλλα πράγματα, βλέπω διάφορα μηνύματα. Για το πρόγραμμα των Γουναράδων, το αναμένουμε και αυτό, ήρθε το καλοκαιράκι μας, θα μπει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, έτσι. Και ακόμη δεν έχουμε αυτό που θα έπρεπε να έχουμε, το πρόγραμμα για τον κλάδο της Γούνας, δεν έχουμε για τα μήλα. Πόσα, τόσα και τόσα δεν έχουμε, φοβερά πράγματα και όλα σε μία αναμονή. Αναμένουμε το φράγμα Νεστορίου, αναμένουμε τα αεροδρόμια, ωραία ε. Α, μην ξεχάσουμε, θα τον έχουμε και την άλλη εβδομάδα το Βελίδι εδώ, τον Βασίλη. Μην το ξεχάσω κι αυτό, τεσάρι θα γράψει μπροστά, πώς μας λέει ο πρόεδρος της ΔΕΠ. Τεσάρι θα γράψει μπροστά, γιατί εμείς λέει προχωράμε πράγματα. Έτσι λένε οι δημοκράτες στην Καστοριά. Αφού είναι σίγουρη εδώ η έδρα, έτσι δεν είναι.

0: 94,7.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision.
0: Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: καθώς ακούμε Αργυρό, δεν θα σας πάω στα νησιά τώρα, γιατί έτσι νησιώτικο είναι αυτό. Σε Αρκούδες θα σας πάω, εδώ σε εμάς, για να προσγειωθούμε λίγο, γιατί με τις μουσικές μας φεύγουμε αλλού, αλλά όχι ότι παραπονιόμαστε. Καταπληκτική είναι η Καστοριά και γίνεται πολύ καλύτερη και το ξέρετε και το βλέπουμε όλοι πόσο αλλάζει. Και χαιρόμαστε που αλλάζει, γίνεται, ακολουθούμε μια κατεύθυνση πολύ καλύτερη από αυτή που ήμασταν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, θέλουμε δουλίτσα ακόμη, μπορούμε, έχουμε αρκούδες. Όχι μία, δύο, τρεις, έχουμε πολλές αρκούδες. Τι θα γίνει τώρα με τις αρκούδες? Και γιατί τώρα το σχολιάζω και μπορεί καμιά φορά να λέμε έτσι διάφορα και να χαζογελάνε ή να χαζογελάμε, να μην προκύψει το κακό είναι το θέμα, το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Όμως θα καλέσω σε λίγο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να δω λίγο ποια είναι η κατάσταση και ίσως και ο ίδιος τι περίπου λέει, αλλά το τι βλέπουν και το που μπορεί να οδηγούμαστε με όλα αυτά. Τα δικά μας τηλέφωνα εδώ είναι 26945 και 26943 για την επικοινωνία. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία νομοθεσία, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει όλα σε μία σειρά να τα βάζουμε. Υπάρχει μία νομοθεσία, νομίζω, για την αντιμετώπιση αυτών των επισκέψεων, των τακτικών κτλ. Του 2014. Τότε λένε μπορεί να είχαμε 15 αρκούδες ή 20 ή 30. Τώρα μπορεί να είναι 800, μπορεί να είναι 1000 οι αρκούδες. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει 1000 πράγματα να λέτε, να λέμε προγράμματα αυτά, συρταροποιημένες μελέτες, όχι αυτό, όχι εκείνο, τι κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ζούμε εδώ σε μια κατάσταση, χθες μου έλεγαν, μία μπροστά από, κάτω από τον Θερινό κινηματογράφο, στο σπίτι Παπουλίδη που λέμε, κοντά στο Δισπιό, μετά μια Αλεπού, μετά παραδίπλα λέει μια άλλη αρκούδα. Ναι, δεν είναι. Είμαστε ένας απέραντος ζωολογικός κήπος από τη μέσα μεριά, όχι από την έξω. Δηλαδή είμαστε μέσα, όπως ήταν τα ζωάκια μας τα ωραία. Έτσι, καμιά τίγρη να δούμε, κανένα λιοντάρι να δούμε, δεν ξέρω. Γορίλες, μα και αυτοί υπάρχουν δεξιά-αριστερά. Τους βλέπουμε σε άλλες μορφές. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τι έχει να μας πει ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας για το Περιβάλλον. Πώς είστε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παραρά. Καλημέρα στους φίλους ακροατές, αλλά και τηλεθεατές.
0: Τηλεθεατές, ναι. Ξέρετε, λέω ότι δεν υπερβάλλω. Περνάς από ένα χωριό, μια αρκούδα μπορεί να πεταχτεί μια Αλεπού. Εντάξει, τα αγριογούρνα τα ξέρουμε. Μετά πας εκεί παραδίπλα, βλέπεις να κυνηγάνε μια άλλη αρκούδα. Αν φτάσεις μετά Καλυθέα, Χλώη, θα δεις με τα μικρά της μια άλλη. Δεν ξέρω. Έχουμε μια κατάσταση κάπως παράξενη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Και μάλιστα στην Καλυθέα πρωί-πρωί, περνώντας πρωί-πρωί, 8.30 ώρα.
0: Σήμερα, εσείς?
1: Σήμερα, περνώντας, δεν είδα την αρκούδα, αλλά είχε αφήσει ένα κοπροστορό ακριβώς στη μέση του δρόμου. Φανόταν ότι είχε περάσει λίγα λεπτά πριν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ζώο είναι κάπου εκεί, αφού έχει αφήσει τον κοπροστορό, σημαίνει ότι τρέφεται εκεί στην περιοχή. Είναι ένα δείγμα μαρκαρίσματος για την περιοχή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς με τα ντρόν στην έρευνα αυτή που κάνουμε με τον κύριο Κομνηνό, την έχουμε δει πολλές φορές, την ιερή αρκούδα με τα μικρά της εκεί στην Καλυθέα, νιώθει μια ασφάλεια. Ουσιαστικά εκεί στην περιοχή από κάποια άλλα αρσενικά υπάρχει και πηγή τροφοληψίας γύρω γύρω. Ξέρετε πολύ καλά, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στη Μεσοποταμία με ζώα, το ίδιο πρόβλημα εγώ όπως και εσείς, παρόλο που δεν είμαι στην ομάδα μες επέμβασης, γίνουμε δέκτης πολλών ενημερώσεων τέτοιων από ανθρώπους που, και θα έλεγα κύριε Παραρά, ότι από ανθρώπους που μπορεί να έχουν καλέσει μια, δύο φορές, τρεις, να έχουν απευθυνθεί σε υπηρεσίες, αλλά δεν βρίσκουν την ανταπόκριση που αυτοί ίσως να θέλαν και παίρνουν και εμένα τηλέφωνο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πέστε μας τι να κάνουμε και εσείς, μήπως είναι καλύτερα αυτά που θα τους πω εγώ ή να αξιολογήσω καλύτερα την κατάσταση που μπορεί να υπάρχουν, που μπορεί, συγγνώμη, να υπάρχει στην περιοχή τους ή στην εκτροφή τους ή στην καλλιέργειά τους, για να τους πω δύο πράγματα παραπάνω. Προσπαθώ κι εγώ. Είχαμε πει πολλές φορές και μάλιστα το είχατε τονίσει εσείς μέσα από το ράδιο, από το τηλεραδιοφωνό σας, πάρα πολλές φορές, ότι θα έχουμε το πρόβλημα και το βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, να μεγαλώνει.
1: Να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται, θα λέγα εγώ. το ζούμε καθημερινά σήμερα, θα το ζήσουμε για κάποιες ημέρες ακόμη τουλάχιστον.
0: Κάποιες εβδομάδες ή μέρες ακόμη, πώς θα πάει νομίζετε?
1: Θα ήθελα να πιστεύω μέρες, αλλά μέρες, έχω πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, όπως λέμε, έχω εβδομάδες. Η προσπάθεια μέσα από τα μέσα που έχετε κι εσείς, το βλέπω ότι είναι μεγάλη. Προσπαθείτε να πιάσετε το μύτο της Αριάδνης, την αρχή τουλάχιστον του μύτου της Αριάδνης, αλλά δυστυχώς, κύριε Παραρά, βλέπετε ότι ένα αθηνοκεντρικό κράτος δεν μας αφήνει να ενεργήσουμε όπως θα έπρεπε. Και όταν λέω να ενεργήσουμε, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια πραγματική συνύπαρξη, γιατί ξέρετε, η συνύπαρξη δεν είναι απλό πράγμα. Χρειάζεται προϋποθέσεις. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι προϋποθέσεις αυτές λοιπόν δεν υπάρχουν για τη συνύπαρξη. Με αποτέλεσμα όλη αυτή την πίεση να τη δέχεται κάθε πολίτης. Και φυσικά μέσω του κάθε πολίτη και εσείς που είστε μέσα μαζικής ενημέρωσης και θέλει να πει ο καθένας το πρόβλημά του. Είναι κατ' επανάληψη το ίδιο πρόβλημα.
0: Μου γράφει ένας φίλος μας τώρα. Τα μηνύματα, ξέρετε, φτάνουν συνεχόμενα με κάθε τρόπο. Viber, SMS, αυτά, social media. Γράφει ένας φίλος αυτό που λέτε τώρα εσείς. Λέει, καλημέρα. Χθες βράδυ, λέει, ένα αρκουδάκι έξω από το γυμνάσιο Καλυθέας. Και μου γράφει εδώ, η κατάσταση έχει φτάσει στα προχώρητο. Ξέρετε, ναι, οι πολίτες, όσο και να λέμε ότι το συνηθίσαμε, δεν συνηθίζεται όλη αυτή η ιστορία. Είναι πάντα επικίνδυνη, κύριε Πανεκοτόπουλε, έτσι. Όχι, στο γυμνάσιο Καλυθέας.
1: Δεν συνηθίζεται. Πρέπει πρώτα απ' όλα όμως να ενημερωθούμε, να γνωρίζουμε τι γίνεται και πρέπει οι υπηρεσίες οι ίδιες να ενημερώνουν τον κόσμο. Όχι να έχουμε μία αρκούδα, ας πούμε, στο γυμνάσιο και να το αποκρύπτουμε για να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Δεν κινδυνολογούμε.
0: Να λοιπόν ένα μεγάλο λάθος. Δεν πρέπει να το κρύβουμε όλο αυτό. Όχι, πρέπει να διαχέεται η πληροφορία, να λέγεται, να ακούγεται.
1: Πώς είναι η Sysmin.gr που λέμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Βέβαια θα μου πείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δίνουμε ένα στίγμα που μπορεί να πάθει κακό το ζώο. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση και μια άλλη παράμετρο. Αλλά όταν είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, είναι καλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει είναι η ύπαρξη αρκούδας στο γυμνάσιο της Καλυθέας. Να είναι υποψιασμένος όταν πάει εκεί πέρα, να μην πάει με το σκύλο του, ας πούμε, εκεί πέρα. Να μην πάει, ξέρω εγώ, τις ώρες που δεν πρέπει να, που πιθανό να υπάρχει και η αρκούδα.
0: Πάντως, κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι όταν έχουμε κάτι τέτοιο, όταν προκύπτει κάτι, μια αρκούδα εδώ ή παραδίπλα, το ξέρετε ότι αμέσως υπάρχει μια κινητοποίηση από εμάς, το γράφουμε, ενημερώνεται ο κόσμος, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν γίνεται έτσι απλά και μόνο για να προκαλέσουμε.
1: Αρκεί, κύριε Παραρά, να μην δαιμονοποιούμε. Ένθεκε κανένα ζώο και επίσης να μην γίνεται και αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπουμε δυστυχώς στα social και πρέπει να φιλτράρονται μερικές φορές. Θα μου πεις, ο καθένας μπορεί να πει πίσω από έναν υπολογιστή, νομίζω ότι κρύβεται, αλλά δυστυχώς εκείνη που δεν κρύβεται όταν γράφει τα δικά του, τις δικές του σκέψεις.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Αλλά επίσης η δαιμονοποίηση δεν είναι... Και η κινδυνολογία δεν είναι θέμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο. Πρέπει να περάσει, για μένα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο κόσμος και πρέπει να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Και φυσικά δεν χρειάζεται μόνο ενημέρωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά και να πράττουν. Δηλαδή, όταν μιλάμε, εμείς με τον κύριο Κομνηνό, δεν είναι λίγες οι φορές που με εναέρια μέσα πια με ντρόν. Έχουμε αναγετήσει ζώο που προσπαθεί να μπει σε οικισμό. Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα και στην περιοχή της Ποριάς αλλά και της Μεσποταμίας. Με το που πιάστηκε πάνω από τη θερμική κάμερα, κατέβηκε το ντρόνς και έδιωξε το ζώο, τρόμαξε το ζώο και το οδήγησε, μάλιστα μπορώ να πω, κοντά στα 2 χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό. Θα μου πείτε που πήγε σε μια δασική έκταση. Τουλάχιστον δεν μπήκε μέσα στον οικισμό ή δεν πήγε εκεί στους κάδους. Πρέπει λοιπόν και οι υπηρεσίες και ειδικά η ομάδα μιας επέμβασης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, και αυτό ήταν το πολύ σημαντικό, την επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου στην αντιμετώπιση των ζώων, για τους λόγους ότι τα ζώα δυστυχώς έχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα χαμηλά παρά ψηλά, και αυτό το βλέπουμε μέσα από την έρευνα που γίνεται. Δηλαδή, αν στο γράμμα μπορεί να έχουμε π.χ. 10-15 αρκούδες, 15 αρκούδες μπορούμε να έχουμε που λέει ο λόγος, έτσι και δεν λέω άτομο, παραλίμνια και να κυκλοφορούν. Δεν είναι το θέμα της καταμέτρησης αν έχουμε 600, 800 ή 1000 αρκούδες. Μιλάμε για μια πυκνότητα πληθυσμού που μπορεί να είναι γύρω από τη λίμνη, γύρω από κάποια χωριά. Αυτό λοιπόν πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό πρέπει να δούμε. Το πώς τα ζώα δεν θα τα αφήσουμε να επισκέπτονται τον οικισμό, και φυσικά όλα μπορούν να γίνουν μέσω του ιδίου του κράτους, αλλά και με τη βοήθεια
0: ξέρετε όμως, κάτι τώρα, κατοίκων. Και με αφορμή...
1: Να τελειώσω κύριε Παραδάκη, με συγχωρείτε. Όσες φορές εγώ πραγματικά ζήτησα και τη βοήθεια από το Δήμο Καστοριάς, και από τον κύριο Λιάμη και από τον κύριο Λίτσκα, είχα ανταπόκριση. Ήταν σκουπίδια, ήταν καθαρισμός. Ακόμη να δώσω ένα παράδειγμα, αυτό που έγινε στο παλιό Βαρελάδικο με τα πορτοκάλια. Την επόμενη μέρα είχε μαζευτεί αυτή η αιστεία που μπορούσε να τα ζώα που πηγαίνανε και τρεφόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μηδενίζουμε την κατάσταση.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η άμεση ανταπόκριση και η συνεργασία όταν έχεις ή δεν έχεις και αρμοδιότητα. Το ξέρουμε βέβαια ότι η Δημοτική Αρχή είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, έτσι, σε όλο αυτό. Έλεγα το εξής. Αυτό που είπατε τώρα το συγκράτησα λίγο, μου κάνει εντύπωση. Θερμική κάμερα, το εντοπίσαμε, το αναχαιτήσαμε το ζώο. Έχουμε συνεχόμενα περιστατικά. Τώρα, είναι το δασαρχείο, είναι η όποια ομάδα άμεσης επέμβασης κτλ. Δεν ξέρω. Ποιοι είναι, ποιοι πληρώνονται, ποιοι δεν πληρώνονται, ποιοι το κάνουν, ποιοι πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω, είμαστε σε αυτά έτοιμοι να τα απαντήσουμε. Είστε εσείς, είμαι εγώ, είναι το δασαρχείο.
1: Τώρα,
0: με συγχωρείτε που το βάζω το θέμα. Επειδή όμως κατά καιρούς, ξέρετε, είπατε πριν και διαδίκτυο κτλ. Ο καθένας. Τα ακούτε. Ο Νίκος αυτά, ο άλλος αυτά, παίρνουν τόσα εκείνα. Τα μέσα ενημέρωσης τα παίρνετε αυτά. Εμείς όταν είχαμε με τα εμβόλια και τον COVID, ήμασταν οι πλούσιοι γίναμε, που τα παίρναμε από το Μητσοτάκι. Αυτά άκουγα. Λοιπόν, για να κάνει ο κόσμος εμβόλια και αηδίες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοια ιστορία, αλλά για το θέμα αυτό τώρα του ζώου, το οποίο είναι δίπλα μας μέσα, πρέπει να ξέρουμε πού παίρνουμε, πώς παίρνουμε, ποιοι παρεμβαίνουν, αν υπάρχει επέμβαση, αν δεν υπάρχει. Καταλάβατε.
1: Πρώτα απ' όλα. Για μένα πρέπει να ενημερωθεί το κοινό και αυτό θα το κάνετε εσείς, είναι υποχρεώσεις σας, ότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκε εκεί ένα ζώο, υπάρχει μια αρκούδα, να μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει
0: ότι υπάρχει εκεί.
1: Είναι λογικό κύριε Παραδά.
0: Και να το αποφύγει. Όταν μου λένε, όταν μου γράφουν εδώ γυμνάσιο Καλλιθέας, καλοκαιράκι είναι, τα παιδιά βγαίνουν έξω, πολλοί κάθονται παραπάνω, δεν θα γυρίσουν, δεν έχουν φροντιστήριο για να γυρίσουν 8-9, αυτά είναι το χειμώνα. Θα είναι 10, θα είναι 11, θα είναι 12, θα κινούνται εκεί, ανεβαίνουν από εκεί. Πολλά παιδάκια επιλέγουν την Καλλιθέα για να έρθουν χλόι ή καταλάβατε η βόλτα τους. Δεν μπορείς τώρα να έχεις τώρα την παρέα και να έρθει αντιμέτωπη με το ζώο. Δεν ξέρει κανείς την αντίδραση και όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να σκεφτούμε.
1: Φυσικά. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι ενημερωμένος. Βέβαια να φιλτράρονται ενημερώσεις από το ίδιο, από την ίδια την υπηρεσία. Από την ίδια την υπηρεσία που θα στέλνει ένα δελτίο άμεσα και θα σας λέει.
0: Να μην φοβάται η υπηρεσία να το πει ότι υπάρχει ζώο εκεί.
1: Όχι, δεν αποκρύπτουμε κάτω από το χαλί τίποτα. Εδώ ζούμε το πρόβλημα κι εμείς, πώς λένε και οι πιο παλιοί. Εδώ κυνηγάμε το λύκο και είδαμε το λύκο, συγγνώμη, και εμείς ψάχνουμε τον τωρό. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι είναι εκεί πέρα. Από εκεί πέρα η ομάδα μέσα επέμβαση πρέπει να συγκροτηθεί το όπως πρέπει. Σε όλα αυτά προείστονται οι δασικές υπηρεσίες, να το πούμε από την αρχή. Έτσι που, αλλά η δασική υπηρεσία δεν μπορεί εύκολα να μπορέσει να κάνει... μια παρέμβαση, γιατί οπωσδήποτε δεν έχετε το προσωπικό το ανάλογο, δεν είναι όλο το προσωπικό εκπαιδευμένο, χρειάζεται δηλαδή κάτι καλύτερο. Τώρα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν δηλώσει και θα είχαν από ένα άτομο στις ομάδες άμεσης επέμβασης που υποτίθεται θα ήταν και σαν συμβουλευτικό όργανο εκεί, αλλά θα μπορούσε να κάνει και θα μπορούσε να αποτρέψει το ζώο, γιατί έχουν εμπειρία, έχουν γνώσεις, προβλητικές οργανώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι και οι δύο και πέρα ή κατά πόσο δίνουν το παρόν και οι δύο. Τώρα, το αν πληρώνονται, γνωρίζω άλλωστε και στα site των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αναφέρεται σε μία από τις δύο ότι η ομάδα άμεσης επέμβασης ότι χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Και χρηματοδοτείται, δεν είναι, υπάρχει η χρηματοδότηση. Είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από είτε από μεγάλες εταιρείες, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος ή οποιοδήποτε άλλο, που έχει δώσει, έχει χορηγήσει και αυτοκίνητα, έχουν χορηγήσει και, και υλικά. Σε αυτό το, το θέμα εμπλέκονται οι κυνηγοί, η θηροφυλακία, ας πούμε, που εγώ όντως είδα τα παιδιά σε δύο περιστατικά, ειδικά στις κλεισούρες που είχαμε ανέβει και εμείς με τον κύριο Κομνηνό για να δούμε, να σκανάρουμε λίγο την περιοχή, ήταν εκεί οι θηροφύλακες. Πρέπει βέβαια και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εμπλέκεται. Αυτοί όμως οι άνθρωποι γενικά που λέμε δεν είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν έχει εκπαιδευτεί. Η άποψή μου, και αυτό πρέπει να γίνει, να γίνει μια ομάδα εκπαιδευμένη από επιστήμονες που μπορούμε να πάρουμε με 8 μήνα και να ανανεώνονται συμβάσεις από ανθρώπους που τα ξέρουμε. Γιατί έχουμε, έχουμε παιδιά εδώ που είναι επιστήμονες και πάνε και δουλεύουν σερβιτόροι στα νησιά. Ας τους κάνουμε χρήση. Δεν γεννήθηκε κανένας, να το πω σε εισαγωγικά, αρκουδιάρης, ούτε το καλούπι δεν βγάζει. Δεν βγάζει άλλον. Όλοι ξεκινήσαμε αμαθείς και μάθαμε στην πορεία.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει εμπειρία, την έχουμε την εμπειρία τοπικά εδώ. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Καθημερινή
0: βάση μπορεί να είναι σε 4 διαφορετικά σημεία, γιατί δεν είναι μία η αρκούδα, έτσι, γι' αυτό λέω. Θέλουμε οργάνωση, να μην γίνει αυτό που όλοι απευχόμεθα, καταλάβατε. Δηλαδή, μπορεί να περνάει ο καιρός και να λέμε, α, εντάξει, δε, κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι πολύ σοβαρό. Ας το μελετήσουμε καλύτερα για να το αποφύγουμε.
1: Η ομάδα είναι κατά βάση εθελοντική, αλλά εθελοντική για το δασαρχείο που οι άνθρωποι είναι μέσα στις αρμοδιότητές τους να το κάνουν. Τώρα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως σας είπα, η μία το γράφει ότι πήρε, ότι παίρνει χρήματα για την ομάδα άμεσης επέμβασης. Η άλλη περιβαλλοντική οργάνωση νομίζω ότι δεν ήθελε να λάβει μέρος άλλο στις ομάδες άμεσης επέμβασης και σταμάτησε να παίρνει χρήματα, από ό,τι γνωρίζω. Τώρα η θηροφυλακή και τα λοιπά, αν είναι μέσα στις αρμοδιότητες της θηροφυλακής που έχει μπει στην ομάδα με επέμβαση. Και θα μου πείτε τι θα μου κάνει μετά ο Δήμος να μου στείλει ένα άτομο. Και φυσικά τα πληρώνει όλα η αστυνομία και το δασαρχείο στην περίπτωση αυτή που τρέχουν οι άνθρωποι νυχτημερών. Θα έπρεπε η ομάδα, και τελειώνω κύριε Παραδά, να είναι από δύο βάρδιες, μόνιμες βάρδιες, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα τα περιστατικά. Και φυσικά θα πρότεινα, δηλαδή, οι μονάδες διαχείρισης να πάρουν παραπάνω προσωπικό που θα είναι σαν ομάδες άμεσης επέμβασης. Η πολιτική προστασία θα είναι καλά να ξεκινήσει από εκεί, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η πολιτική προστασία να έχει μόνο τις πλημμύρες και όλα αυτά, ή τις φωτιές, και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Ας πάρθει μέσα από εκεί, λοιπόν, μέσα από ένα πρόγραμμα που θα δώσει το κράτος, νέοι επιστήμονες, τοπικοί επιστήμονες που γνωρίζουν την περιοχή από εδώ και όχι να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό σημαντικό είναι, άλλο από εκεί, άλλο εδώ, είναι όλα διαφορετικά. Όπως πολλές φορές φωνάζω για τον φορέα διαχείρισης ή για την λίμνη, ξέρετε, πολλές φορές, γιατί περιβάλλον και αυτό, και ασχολείστε και εσείς, βλέπετε, ο κόσμος διαμαρτύρεται, η βρωμιά, τα σκουπίδια, ποιος τα πάει, ποιος τα μαζεύει. Πολλές φορές έχουμε εξηγήσει ότι δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση σε τέτοια περιοχή που είναι Natura ο Δήμος, ούτε καν νομίζω η περιφέρεια. Είχαμε κάνει ένα φορέα διαχείρισης εκτός Καστοριάς και σκεφτόμαστε όλοι.
1: Δεν είναι ιδιοκτήτης ο Δήμος.
0: Δεν είναι ιδιοκτήτης. Ναι.
1: Δεν είναι ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι στην ιδιοκτησία, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Ούτε ο κύριος διαχειριστής.
0: Όχι, λέω ότι ο κόσμος,
1: το κράτος. Είναι εκτιματική υπηρεσία.
0: Είναι εκτιματική υπηρεσία. Και όμως γι' αυτό διαμαρτύρονται όλοι, τι κάνουμε και γιατί το αφήνουμε όλο έτσι αυτό. Καταλάβατε, δηλαδή. Και έχει δίκιο ο κόσμος. Να περιμένει.
1: Έχει δίκιο ο κόσμος, βλέπει μια εικόνα και αφού ανοίξει το Δήμο Καστοριάς.
0: Ναι, επειδή είναι εδώ δίπλα μας.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο Δήμος. Είναι το ίδιο το κράτος ιδιοκτήτης. Και φυσικά υπάρχει και η μονάδα διαχείρισης εδώ πέρα, που μπορεί να προτείνει, ένα όργανο που είναι συμβουλευτικό και μπορεί να προτείνει. Τώρα από εκεί και πέρα η περιφέρεια, αν θα κάνει κάτι μέσω δήμων, μέσω... αυτά είναι δικά τους θέματα.
0: Είναι δικά τους θέματα, όμως, ναι.
1: Δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο Δήμος της Λίμνης. Αν ήταν ο ιδιοκτήτης ο Δήμος, θα μπορούσε να κάνει ολόκληρα νησάκια μέσα και να έχει και μαγαζιά, ας πούμε, το κάνει τουριστικό θέρετρο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι ιδιοκτήτης. Όσο για τις αρκούδες, υπάρχουν προβλήματα. Ας ελπίσουμε, όπως είπατε και εσείς, είστε δέκτης πολλών παραπώνων. Ας ελπίσουμε, κύριε Παραρά, ότι θα λήξει ομαλά και δεν θα ευχηθώ πάλι και φέτος να περιμένουμε απλά το χρόνο να κατευνάσει ώστε να πούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το φωνάζαμε, είχαμε κάνει και μαζί κουβέντα και πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σας ευχαριστώ έτσι για την ενημέρωση. Ας είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, έτσι, με πιο λίγα περιστατικά. Μακάρι. Τι να πω. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Πιο λίγα περιστατικά και λίγα, χωρίς καμία εμπλοκή με άνθρωπο.
0: Βέβαια. Πολύ βασικό. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αποχαιρετώ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι όπως εξελίσσεται όλο μα όλο αυτό με τις αρκούδες. Συνεργείο. Πού θα πάτε για να βρείτε το πιο οργανωμένο συνεργείο στην Καστοριά? Στους αδελφούς Χατζηγιάννη θα πάτε, στην Χλώη. Το τηλέφωνο για ραντεβού είναι το 87373. Για ραντεβού, για πληροφορίες και ό,τι άλλο θέλετε. Car P Service. Και μετά για να περάσετε κταίο στον έναν και μοναδικό Γιώργο Παϊούρη. Γιώργος Παϊούρης, Auto Vision, ό,τι πιο σύγχρονο. Τώρα, έχω θυμηθεί ένα υπέροχο συγκρότημα. Οι πιο μεγάλοι μπορεί να θυμάστε λίγο εκείνη τη φοβερή εποχή, Αγγλία, Μάντσεστερ κτλ. Είναι οι Happy Mondays. Φοβερός ήχος στη δεκαετία του 90.

0: καθώς θα πάμε έτσι και όσο μπορώ με παραπάνω μουσικούλα μέχρι τις 12. Τώρα Happy Mondays, φοβερό συγκρότημα, τι θυμηθήκαμε. Ιδιαίτερος ο ήχος τους τότε, επανάσταση, πιο ευρωπαϊκή θα έλεγα, αλλά αυτός ο ήχος τότε και άλλοι πολλοί, αν θυμάστε, και οι Ελέες και τα λοιπά, πώς τους λέγανε όλους αυτούς. EMF μάλλον, πώς τους λέγανε εκεί. Και οι Ελέες είναι άλλο. Τι να πρωτοθυμηθούμε από εκείνη την εποχή. Εσείς να μην ξεχνάτε Carpi Service, να μην ξεχνάτε Dauvin, να μην ξεχνάτε Otto Vision. Ακούστε λίγο τώρα κάτι που θέλω να σας πω. Μου κάνει εντύπωση κάτι ολοκένουργιο σε σχέση με Μητσοτάκη, σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία με τις αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Έχει βγει μια καινούργια ανακοίνωση από τον Μητροπολίτη Σιμεών της Νέας Σμύρνης όμως, ο οποίος έβγαλε μια επιστολή για την υπόθεση αυτή. Τώρα θα σας διαβάσω έτσι μερικά, γιατί όλα έχουν μια σημασία. Προβληματίστηκα πολύ, λέει ο Σιμεών, εάν έπρεπε να γράψω κάτι ή να σιωπήσω για το ζήτημα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αύξηση των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, το οποίο αυτές τις μέρες προκαλεί θόρυβο. Και καθώς το διαβάζω αυτό από κάτω, ας παίζουμε έτσι για να τον ακούμε. Έχουμε 2026 και έχει επιστρέψει με καινούριο άλμπουμ ο Paul McCartney. Εντάξει όμως, καταλαβαίνετε, 60, 70, 80, 90, 2010, 20, εδώ είναι και αυτός. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο την, έτσι, την επιστολή που έχει βγάλει ο Μητροπολίτης. Είναι αντίθετος ο Σιμεών, αυτό που λέμε καμιά φορά αδειάζει τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για τις αυξήσεις. Λέει ότι δεν ήταν αίτημα της Εκκλησίας. Λέει, διανύω το 24ο έτος της αρχιερατείας μου, ουδέποτε, λέει, σε σύνοδο ετέθη ή διατυπώθηκε γραπτός από κάποιον ιεράρχη δημοσίως αίτημα αυξήσεως των αποδοχών μας. Επομένως, λέει, το λεχθέν από επίσημα χείλη ότι αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας, λέει ο ίδιος, δεν είναι αληθές. Τώρα εδώ είναι άδειασμα αυτό. Λοιπόν, λέει πιο κάτω, ας πούμε, κανείς από εμάς δεν διανοήθηκε να το απαιτήσει. Τώρα, αν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό ο πρώτος χαριτολογώντας απείλησε, σε εισαγωγικά, να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής, επειδή οι Έλληνες μουφτίδες, λέει, αμείβονται κατά πολύ ψηλότερα από τους Μητροπολίτες και ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε, σε εισαγωγικά και αυτό, μήπως κοντά στα άλλα, λέει, προβλήματα που αντιμετωπίζει θα του τύχαινε και αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και λέει, δυστυχώς το πολιτικό κατεστημένο του τόπου μας, όλων των χρωμάτων, χαίρεται όταν με οποιονδήποτε τρόπο και αφορμή πλήττεται το κύρος των επισκόπων. Έτσι και τώρα η πρόταση για αύξηση των αποδοχών των ιεραρχών σήκωσε ολόκληρο κουνιαχτό. Βουίζει, λέει, το διαδίκτυο, οι πάντες με πολύ χολή σπέβδουν να εκφέρουν γνώμη, απρόσμενη αποτυχία κομματικών επικοινωνιών κτλ. Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα, αυτό που λέει τώρα ο Σιμεών και άλλοι Μητροπολίτες, όχι όλοι, τοπικά εδώ υπάρχει κάποια ανακοίνωση, δεν έχω δει. Καλό είναι να μας πει και ο δικός μας, αν του αρέσει, να βγάλουν και άλλοι Μητροπολίτες. Δεν είναι κακό. Πείτε τη γνώμη σας, βρε παιδιά. Δεν είναι. Ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία να πω τι κάνουν τα λεφτά ή τι δεν τα κάνουν και στη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχω δει. Από Δυτική Μακεδονία έχει βγει κάποια τοποθέτηση. Δεν είναι κακό. Πείτε τη γνώμη σας. Και ας σας πω, δεν θέλει κάποιος αυτή την αύξηση. Ας το πει. Ή θέλει να τα δίδει, να τα δώσει τα χρήματα κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Πείτε τα, αλλά για να αποφεύγουμε και όλα αυτά που εύκολα ο κόσμος λέει κάνει ράνι, τι να πω, βρείτε έναν τρόπο να πείτε την άποψή σας. Έτσι δεν είναι η διαμορφωμένη κοινωνία. Για τα πάντα υπάρχει μια άποψη. Θα πέσει βρυσίδι, θα πέσει κριτική, το ένα τ' άλλο. Για τα πάντα φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης. Να κάνουμε. Έχει διαμορφωθεί λίγο παράξενο το κλίμα και το τοπίο. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν το θέμα αυτό όντως είναι πολύ ιδιαίτερο. Κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα ο κόσμος και στο διαδίκτυο. Και είναι καλό να τοποθετείται ο καθένας και ας πει τη γνώμη του ο καθένας.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων μας, ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Αλφα 94,7.

Έτσι θα πάμε μέχρι τις 12 στον Αλφα. Πάντοτε με Τάουβιν για τα κουφώματά σας. Παπα Βασιλείου, η απόλυτη εγγύηση. Ότο Βιζιόν για να περάσετε κταίο. Και Carpi Service στην Χλόη, το συνεργείο μας. Απ' τη

Τεράστια επιτυχία τότε από τον Νίκο Νομικό. Εξαιρετική φωνή. Και τώρα πλέον οι διασκευές, τα live που γίνονται είναι πολλά και διαφορετικά και ωραία. Εδώ είναι η Μαριάννα. Είχε πει Νομικό, αλλά προχθές είπε και Μητροπάνο.

Φοβερή εκτέλεση. Είναι Μαριάννα Παπαμακαρίου. Προχθές ένα εξαιρετικό live και μια μικρή γεύση ακόμη από αυτό. Ένα απόσπασμα ακόμη. Και 2-3 άλλα μετά.

ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα. Και όχι μόνο, έχουμε τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να τα ακούτε και από το ελληνικό αλλά και από το ξενοπεντάγραμμο. Λοιπόν, διαφορετικό τώρα και ο επίλογος διαφορετικός.

πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Και όχι μόνο οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, οι αναγνώστες μας. Χαιρόμαστε, σας έχουμε και σε όλα τα social. Κάθε μέρα γίνεστε κατά δεκάδες και περισσότεροι. Πολύ ωραία. Με δύο τεράστιες φωνές για το τέλος. Είναι τρία τραγούδια, δύο φωνές, μοναδική και οι δύο.

Τώρα τα δύο τελευταία που έρχονται, που είναι και μοναδικά. Τώρα, ο ίδιος καλλιτέχνης, ο Τόλης, ερμηνεύει ένα υπέροχο που πρέπει να του το είχε γράψει αυτός που θα κλείσει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν, Βοσκόπουλος και Πάριος για το τέλος. Θα τα αφήσω ολόκληρα να τα ακούσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα στις 10.

Κοίταξα στα μάτια και εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα?
1: Αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο...
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: DNA στα νύχια του, αποτυπώματα στο όπλο, ούτε το μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Τι σημαίνει αυτό τώρα, θα μας το πει η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, σε οποιαδήποτε άλλο έγκλημα, αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να αλλάξουν άρδιν την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, του Ιταλού. Εδώ όμως η αστυνομία μιλά για μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Το θέμα είναι ότι οι μαρτυρίες της Ελλάδας μας έχουν ξεκαθαρίσει πως τα αποτελέσματα αυτά, δηλαδή να μην έχει πυρίτιδα στα χέρια του, να μην υπάρχουν αποτυπώματα, να μην έχει τέλος πάντων, να μην υπάρχουν αυτά τα ευρήματα, τα θεωρούσαν απολύτως αναμενόμενα. Και αυτό γιατί το έγκλημα αποκαλύφθηκε 6 ολόκληρες ώρες μετά τη διάπραξή του, δίνοντας στο δράστη όλο τον απαραίτητο χρόνο για να αλλοιώσει στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος, Λίνα.
3: Οι
4: αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο ήταν αντιληφθεί την παρέμβαση στο χώρο.
3: Έλεγαν ότι μύριζε και ενόπνευμα έντονο.
4: Εμένα, όπως μου είχε αναφέρει μια πηγή μου χαρακτηριστικά, φαίνεται, μου λέει, χωρίς σαν να έχει κάνει μπάνιο με το ενόπνευμα ο άνθρωπος αυτός, ενώ από το σπίτι έλειπαν όλα τα καθαριστικά. Ακόμα και η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς φαίνεται σαν να είχαν εξαφανιστεί τα πάντα. Δηλαδή έδινε μια αίσθηση και να είναι όλα τα δωμάτια πεντακάθαρα να στράφτουν, εκτός από το υπνοδωμάτιο του παιδιού και το σημείο που έγινε το... και η πόρτα εκεί που βρέθηκε
3: το φωνικό.
4: Που έγινε το φωνικό. Τώρα φυσικά θα συνεχίζουν τις έρευνες. Ο Ιταλός παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή προφυλακισμένος. Θα δούμε τώρα τι νεότερο θα υπάρξει.
3: Μένεις μαζί μας να ακούσουμε δύο δηλώσεις και να επανέλθουμε για τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για την εξωτερική, για το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Ιατροπούλου, την σύνηγορο υπεράσπισης του Ιταλού.
6: Τα ρούχα δεν φέρουν κανενός είδους σημάδι, παρά μόνο τα δικά του, το δικό του DNA. Ο δεύτερος έλεγχος που έγινε ήταν για DNA στα νύχια και γενετικό υλικό από τα θύματα. Και εκεί δεν βρέθηκε τίποτα. Στη μητέρα βρέθηκε υλικό και από το παιδί.
3: Επιστρέφουμε σε σένα, Κατερίνα Μαστραντονάκη, και πάμε σε μια υπόθεση που απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα την Ελλάς. Μιλούμε τώρα για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας από τα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των αρχών, είναι 4 άνδρες.
4: Και ουσιαστικά επέτρεψε να σου πω ότι οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνες και σε ένα συγκεκριμένο πλέον και για δεύτερη ημέρα με το πρώτο φως της ημέρας οι έρευνες στο σημείο κλειδί στο Βαρύπετρο έχουν γίνει σαρωτικές, λένε, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της 3ης ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο από όπου χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας και χτένισε σπιθαμή προς σπιθαμή την πίσω πλευρά του σπιτιού που νίκιαζε η αγνοούμενη σε έναν αεροδαπό. Την ίδια ώρα η αστυνομία και δεύτερη μέρα σήκωσε ντρόουν σκανάροντας την ευρύτερη περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ακόμη και κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού. Η αντίστροφη μέτρηση, να πούμε εδώ στους ακροατές μας, για την εξαφάνιση της Σταυρούλας ξεκίνησε όταν έφυγε από τα Χανιά, όπου διέμενε, για να πάει στο χωριό εκεί στο Βαρύπετρο, προκειμένου να πληρώσει έναν εργάτη. Και ήταν και από τους τελευταίους ανθρώπους που της είχε μιλήσει, και να δει και να επιτηρήσει ένα σπίτι το οποίο νοικιάζει τα τελευταία 4 χρόνια σε έναν αλβαπό. Η Σταυρούλα κατευθύνθηκε σε εκείνο το συγκεκριμένο σπίτι όπου νοικιάζει τον αλβαπό. Εκείνος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έμεινε μόνο 2-3 λεπτά. Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία, Ελίνα, ότι μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι η γυναίκα βγήκε από αυτό, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο. Τώρα κλιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει κάνει μια εντελεχή έρευνα μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής εξέτασης.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι λέγαμε χθες. Χθες λοιπόν προτρέπαμε όλους τους ηλικιωμένους αλλά και όλους τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί όταν δέχονται τηλέφωνα από υπαλλήλους του ΔΔΕ, από υποτιθέμενους λογιστές που τους λένε ότι να τους δώσουν το αφημί γιατί έχουν κάποιο επίδομα να λάβουν, και γενικά να τους λένε θα καλέσουν την αστυνομία. Τώρα έχουμε μια αντίστροφη περίπτωση, γιατί δύο αδέρφια στο Κοροπή, 55χρονα, δίδυμα, επιτέθηκαν με όπλο σε πραγματικούς τεχνικούς του ΔΔΕ, επειδή νόμιζαν ότι επρόκειτο για μαϊμού υπαλλήλους. Αλλά η έρευνα της αστυνομίας έφερε στο φως πολλά παράδοξα.
4: Ακριβώς, Ελίνα, ούτε δεν υπάρχει μέση λύση τελικά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ή το ύψος ή του βάθους είμαστε.
4: Ναι. Εδώ πέρα δηλαδή τα πράγματα ξεφύγαν από το κάθε έλεγχο. Λοιπόν, ξεκίνησαν να πούμε στους ακροατές μας το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Κοροπή. Όταν ένα συνεργείο που ήθελε να περάσει οπτικές σύνες συγκεκριμένα, Ελίνα, πήγε στην περιοχή για προγραμματισμένες εργασίες. Τα δύο αδέρφια λοιπόν, ηλικίας 55 ετών, βλέποντας τους υπαλλήλους, θυμήθηκαν τη μέρα που ήταν πέσει θύματα απάτης από ψεύτικους τεχνικούς. Θεωρώντας λοιπόν ότι πρόκειται και πάλι για απατεώνες, βγήκαν εκτός σε αυτού. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Τους απείλησαν φρακτικά και ένας από τα δύο αδέλφια, Ελίνα, άκου τώρα, έβγαλε ένα πιστόλι και χτύπησε με τη λαβή του όπλου έναν από τους εργαζομένους στο κεφάλι, προκαλώντας τραυματικές βλάβες. Το θύμα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και αστυνομικοί έφτιαξαν αμέσως ολόκληρη επιχείρηση. Οι δύο 55χρονοι ταυτοποιήθηκαν γιατί είχαν φύγει από το σημείο και συνελήφθησαν το ίδιο απόγευμα. Η πραγματική όμως έκπληξη που περίμενε τους αστυνομικούς κατά την έρευνα που ακολούθησε το σπίτι ήταν ότι ήταν σαν να βρέθηκαν σε κατάστημα που είχαν όπλα τέλος πάντων μέσα εκεί. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν μπροστά σε ένα βαρύ οπλοστάσιο το οποίο κατασχέθηκε. Συγκεκριμένα βρήκαν ένα πολεμικό όπλο πολυβόλο, ένα πυροβόλο πιστόλι και δύο αεροβόλα όπλα και περισσότερα από 200 φυσίγγια, Λίνα. Τώρα τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε να μην ανοίγουμε την πόρτα μας σε ψεύτικους υπαλλήλους, σε τεχνικούς. Αλλά εδώ τα πράγματα, όπως κατάλαβες, δεν μεν είχαν πέσει θύματα και από θύματα έγιναν και οι δύο θύτες αυτή τη φορά, Ελίνα.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι. Τώρα πάμε σε μια πρωτιά για μας τους Έλληνες, καθώς το 45% των συμπολιτών μας έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή αντιβιωτικού το 2024. Υπάρχει και καταγράφεται υπερκατανάλωση, μη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αυξημένη συνταγογράφηση ισχυρών αντιβιωτικών που δεν συμβάλλουν στη μικροβιακή αντοχή, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ειδικότερα, το 45% των Ελλήνων έλαβε μια συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 24. Περίπου το 40% των αντιβιωτικών που χορηγούνται πριν από το 2020 δεν συνταγογραφούνταν. Η συνταγογράφηση αντιβιωτικών είναι υψηλότερη στα παιδιά σε ηλικίες άνω των 55 ετών και σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα πλέγμα πολύ προβληματικό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Μέσω της ΙΔΙΚΑ έχουν μετρήσει την πορεία κατανάλωση των αντιβιωτικών στην Ελλάδα πριν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης να λαμβάνουμε αντιβιωτικά χωρίς καμία ιατρική συνταγή. Για να δείξουμε πρώτα απ' όλα την αποτελεσματικότητα ή όχι του μέτρου και την πορεία που πηγαίνουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα είναι και η βασικότερη αιτία των νοσοκομειακών λοιμώξεων που ταλανίζουν τη χώρα των νοσοκομείων κατά τρόπο συγκλονιστικό.
3: Για την ιστορική στιγμή της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα μίλησε στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή της Φωτεινής Πεπιλή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Σήμερα λοιπόν είναι το τέλος της φάσης αυτής, όπου μετά από 220 χρόνια έχουμε την πλευρά αυτή του Παρθενώνα, τη δυτική του πλευρά, με αποκατεστημένο το αέτο.

0: Είναι πραγματικά μια εξαιρετική μέρα, διότι έχουμε και θα έχουμε πλέον, αυτό είναι οριστικό, την δυνατότητα να βλέπουμε τον Παρθενώνα στην ολότητά του και χωρίς τις καλοσχέσεις που όλες αυτές τις δεκαετίες στήθηκαν εκεί για να τον φροντίσουν, αλλά οπωσδήποτε επηρέαζαν αυτή την εκπληκτική εικόνα την οποία εκπέμπει.
1: Άρα είναι παγκοσμίου εμβελίας η σημερινή αποκαθήλωση των σκαλοσιών.
0: Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Παρθενώνας είναι το μνημείο το οποίο εκφράζει τον δυτικό πολιτισμό, ναι, βεβαίως είναι.
2: Με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Τουρνάρης για το συνταξιοδοτικό, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τους Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσα Ψαρίδη, ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος.
3: Ήμουν στο συνέδριο, άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα. Κοιτάξτε, στην ουσία ο κύριος Στουρνάρας επεσήμανε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ασφαλιστικό σύστημα, οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές δεν θα είναι αρκετές να αποτελούν αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνει κάποιος λόγω του ότι φτάνει στη συνταξιοδότηση. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς του ασφαλιστικού, επαληθεύεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Καλό είναι να υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας, συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές που να βοηθούν στη συμπλήρωση ή στην αναπλήρωση του εισοδήματος, δηλαδή να βελτιώνουν αυτό που λέμε το συνταξιοδοτικό εισόδημα.
2: Ο λαγοκέφαλος ήρθε στην Ελλάδα το 2005, είναι τοξικός και απαγορεύεται η κατανάλωσή του, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, η Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Παρασκευή Καραχλέ.
4: Δεν υπάρχει λόγος για τόσο πανικό. Ο λαγοκέφαλος ήρθε στη χώρα μας το 2005, οπότε για εμάς τους επιστήμονες δεν είναι ένα καινούριο είδος. Τότε λοιπόν, όταν πρωτοεμφανίστηκε, επειδή είναι ένα είδος ιδιαίτερα τοξικό και απαγορεύεται να το καταναλώσει κανείς, έγινε κινητοποίηση από το ΕΛΚΕΘΕ, ενημερώθηκαν το Υπουργείο, αρμόδιες αρχές όπως λιμενικό.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Ναι, Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: ανάπτυξης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με

μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Αστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πέσε μου.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, και εμείς εδώ στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Παρασκευούλα.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Τώρα...
0: Ήρθε η ώρα για την εκπομπή μας, εννοώ.
1: Α, γιατί δεν ξέρω, ακούστηκα λίγο σκιάχτηκα, δεν ξέρω. Ίσως να...
0: Η ώρα μας θα έρθει του καθενός η ώρα, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας είναι 19 του μήνα Ιουνίου.
1: Τώρα το τελευταίο εργάσιμο της εβδομάδας το έχουμε ξαναπεί, μωρέ, είναι λίγο σχετικό πια.
0: Το 60% δεν δουλεύει, το 40% δουλεύει, δεν το είχαμε δει αυτό.
1: Λοιπόν, για σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στο Ζώσιμο, Ζωσιμία, Ιούδα, Ιουδίθ, Παΐσιο και Παϊσία.
0: Ας πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε, τι να πεις. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα πάντως, να το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, καλή για μας, κάθε μέρα γιορτή είναι.
0: Έτσι, έτσι, δεν ξέρω γιατί.
1: Μας έχουν πιάσει τα φαρμακά.
0: Χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, καθόλου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις στο στούντιο, πάντα εκτός αέρα.
1: Εξαιρετικές συζητήσεις, ναι.
0: Βέβαια, όλα αυτά τα μυστικά. Πρέπει να κάποια στιγμή να γράψουμε ένα βιβλίο εκπομπής. Τι λέγαμε εκτός αέρα. Έτσι, βέβαια δεν ξέρω αν θα ισχύουν μέχρι τότε. Ναι. Προς το παρόν, έτσι, να πούμε ότι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αυτή η ιστορία συνεχίζεται και καλά κάνει και συνεχίζεται. Έτσι, γιατί συνεχώς έχουμε νεότερα για το θέμα, δεν κατακάθεται, ξέρεις, μπορεί να το δούμε, Εύη, να συμβαίνει αυτό όσο ζούμε. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκτός ότι έγιναν διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και όλα αυτά, αρχίζουμε και έχουμε σοβαρούς συμμάχους σε όλο αυτό. Εκτός από την Τουρκία που όσο ζω δεν νομίζω να έχει τύχει να μας βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο. Η Τουρκία πάντοτε προσπαθεί να πάρει, πάντοτε προσπαθεί να δαγκώσει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την Τουρκία να λέει ότι δεν υπάρχει σε εμάς Φερμάνη, και ψάχνοντας και διαβάζοντας είδα ότι η Τουρκία τότε το 1800, έτσι, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, πώς να το πω τώρα, κρατικό, όπου καταχωρώντουσαν όλα σωστά και με συνέπεια, δεν γινόταν ό,τι να ήταν. Δηλαδή, π.χ. για να μπορούσε να τα πάρει κάποιος Άγγλος τα μάρμαρα στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, θα έπρεπε να το συνοδεύουν Τούρκοι αξιωματικοί και υπεύθυνοι για αυτό το ζήτημα, που αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Έτσι, δεν πήγαινε δηλαδή ένας με ένα χαρτί και έπαιρνε τα μάρμαρα όπως επικαλούνται οι Άγγλοι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει και ο Στίβεν Φράι, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είπε ότι και να υπήρχε αυτό το Φερμάνι, είναι ντροπή να το συζητάμε, για το λόγο ότι τι γινόταν τότε και εγώ ήταν το σπίτι της Ελλάδας. Δηλαδή είχε πρόβλημα. Δηλαδή όταν καίγεται το σπίτι σου και έρχεται κάποιος άλλος να σε βοηθήσει για να βγάλεις την οικοσκευή απ' έξω, μετά του λες δεν στη δίνω γιατί εγώ την έσωσα, λέει ο ίδιος. Ο οποίος είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης είπε ότι κακώς μιλάμε για επιστροφή. Πρέπει να μιλάμε για επανένωση. Αυτή είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε. Τώρα, ποιοι είναι οι σύμμαχοι που λέγαμε προηγουμένως, οι απρόσμενοι εκτός από την Τουρκία? Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Όπου εκπρόσωπος στην UNESCO, πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι Ιταλός, δήλωσε ότι είναι ντροπή να εμπλέκεται ιταλικό όνομα στο ότι κάποτε υπήρχε στα ιταλικά μία μετάφραση του χαρτιού που και καλά επικαλούνται οι Βρετανοί. Και λέει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ένας Ιταλός πήρε χρήματα προφανώς για να φτιάξει ένα πλαστό χαρτί το οποίο και εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Ένα. Και δεύτερον, άλλος ο οποίος είναι σύμμαχος πλέον και εμπλέκεται σοβαρά, έτσι κι αλλιώς γιατί τον ενδιαφέρει, η Αίγυπτος, η οποία πήγε και απάντησε επισήμως στη Βρετανία ότι εμείς δεν δεχόμαστε να λέτε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ότι θα τα γυρίσετε πίσω ως δάνειο. Αυτό ξεχάστε το, δεν θα ξανααναφερθεί. Τα κλεμμένα γυρίζουν πίσω. Ρεζίλοι έχουν γίνει οι Βρετανοί, πρέπει να το δείτε αυτό λίγο.

0: Αυτό είναι ένα νέο ευχάριστο που είπαμε προηγουμένως, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ζούμε και να το δούμε να επιστρέφουν τα μάρμαρα. Καλή ώρα της Μελίνας Μερκούρη.
1: Μακάρι, θα είναι μία νίκη και δεν θα είναι μία νίκη η οποία αφορά μόνο την Ελλάδα. Θα είναι μία γενικότερη νίκη,
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι
1: πολλά τα μουσεία του εξωτερικού που έχουν στηθεί πάνω σε κλεμμένες αρχαιότητες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εμάς νομίζω ότι μας ενδιαφέρει σαν μεγαλύτερο κομμάτι. Έτσι, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και δηλώσεις άλλων υπευθύνων εκεί στην Αγγλία, όπου λένε ότι δεν γίνεται τα παιδιά μας να συνεχίσουν να ζουν με τα λεφτά που φέρουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο μουσείο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φωνές, έτσι δεν είμαι μεμονωμένες πλέον. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις και διάφορα άλλα που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, Κοσμάς Καντρομάδος ή Εύη Βαλή.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Με λισότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
0: επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα 94,7.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: 19 του μήνα. 19 Ιουνίου.
1: Να κάνουμε και έτσι μια υπενθύμηση για όσους μπορεί να είναι λίγο τσακωμένοι με το χρόνο, με τις προθεσμίες. Παιδιά, μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα. Μια απλή υπενθύμηση, οικόπεδα. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν.
0: Ρε εσύ,
1: να μην το πω.
0: Μην το... Όχι, κοίταξε να δεις, να σου πω
1: να
0: κάτι.
1: Να μην το θυμίσω.
0: Δεν είμαστε σε μια σοβαρή χώρα.
1: Ούτε σε μια σοβαρή εκπομπή. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτό ήταν Απρίλιο, τέλος Απριλίου. Το έχουμε ξαναπεί. Μετά έγινε τέλος Μαΐου και μετά έγινε 22 Ιουνίου.
1: Εντάξει. Επειδή μπορεί να μην πάρει άλλη παράταση, άσε με χώρο.
0: Μπορεί και να πάρει. Μπορεί να πρέπει να καθαρίσει τα καθάριστα τέλος Ιουλίου.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή.
1: Καλά, ψαχτείτε όσοι έχετε καθάριστα και δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα. Κακώς βέβαια. Αλλά όσοι δεν έχετε ασχοληθεί.
0: Αλίμονα,
1: ακόμα,
0: εφόσον μας το βάλανε αυτό σαν όριο ότι πρέπει να το καθαρίζουμε.
1: Κανονικά, θα πρέπει από μόνο σου να σκεφτείς ότι πρέπει να καθαρίσω το οικόπεδο γιατί μα πάρει φωτιά, λαμπαδιάσαμε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι σχετικά. Το ζήτημα είναι να μην ανάβεις φωτιές ούτε τώρα ούτε τον προηγούμενο μήνα, γιατί όσες πυρκαγιές έχουμε φέτος, οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμοί, είναι από τέτοια ξερά χόρτα και τέτοια πράγματα. Σε στιγμή που φυσούσε.
1: Υπάρχουν και κεραυνοί, βέβαια, υπάρχουν και τέτοια.
0: Εντάξει,
1: αλλά...
0: δεν ξέρω για φέτος, ναι, αν υπάρχουν κεραυνοί, ναι, αλλά ναι, λέω υπάρχουν. Αυτά που έχω δει εδώ είναι από φωτιές από ξερά τα οποία πήγαν να τα κάψουν, ας πούμε. Εντάξει.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι 5 φωτιές, ξέρω εγώ, ήταν από κεραυνούς μέχρι στιγμής τώρα.
0: Τώρα, φέτος.
1: Σε αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: 19 Ιουνίου, λοιπόν, σήμερα. Το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. 25 ετών ο Γερμανός φιλόσοφος, 29 η σύζυγός του. 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Ιουνίου.

0: τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε, τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ, προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές, όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις, δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας? Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται, εκεί είναι το κουλό ας πούμε, αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετοι, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά επίσης από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει τι γίνεται.
1: Είναι ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα λοιπόν, είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Και την εξήγηση παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι...
1: Έχουν κάψει τη γούνα τους. Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας, τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε. Έτσι. Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Παντού εκεί, μας βρίσκεται εκεί, σε αυτά τα social, βεβαίως, τα media.
0: Κανονικότατα, εκεί διαφωνούμε, συμφωνούμε, μιλάμε. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν τις ιστορίες μας μερικές φορές, δηλαδή σου λέει όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μου λέει εδώ μια ακροάτρια τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Καλέ, απόψεις είναι. Απλά εμείς μοιραζόμαστε τα βιώματά μας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ στο στούντιο επιβάλλει κυρίες και κύριοι. Καθημερινά μαζί.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Λοιπόν, Κοσμά, λέγαμε κάτι στην αρχή της εκπομπής για τη σεζόν, για ανθρώπους που δουλεύουν συνέχεια και δεν κάνουν διακοπές. Μια τέτοια κουβέντα δεν είχαμε ξεκινήσει. Ναι. Με αυτό συνδέεται η είδηση που έχω να μοιραστώ. Υπάλληλο σε fast food στη ΣΥΠΑ δούλεψε 27 χρόνια χωρίς ρεπό. Στο Las Vegas. Και έλαβε, λέει, ένα δώρο ζωής. Αγόρασε σπίτι με δωρεές από crowdfunding που γίνονται.
0: Τώρα το κατάλαβαν όλοι.
1: Που συλλέγουν δωρεές.
0: Ποιοι συλλέγουν δωρεές?
1: Εδώ πέρα δεν... Όχι.
0: Άνθρωποι.
1: Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες.
0: Μα.
1: Όπου συλλέγουν δωρεές. Λες, έχω okay. αυτή την ιδέα, αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Και μετά αρχίζουν και σου δίνουν κάποια λεφτά, ας πούμε.
1: Ναι, θέλω, είμαι ο τάδε, μου συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν το Kickstarter, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Έχω αυτό, μου συμβαίνει αυτό και θέλω να συγκεντρώσω χρήματα. Και μπαίνει ο κόσμος και αν
0: ενδιαφέρεται. Τόσο δράμα που ζούμε, αν πάμε σε αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να το λύσουμε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν είχε χάσει ούτε μία βάρδια εδώ και 27 χρόνια και εργαζόταν σε εταιρεία με χάμπουργκερ, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 450.000 δολάρια και να αγοράσει ένα δικό του σπίτι. Την εκστρατεία για να συγκεντρωθούν τα χρήματα την ξεκίνησε η κόρη του. Όχι ο ίδιος. Τώρα τουλάχιστον έχει το δικό του το σπίτι που δεν θα τον βγάλει κανένας από εκεί έξω και έχουν μείνει και κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Μην παίζεις με τα νεύρα μου. Αυτό έχω μόνο να σου πω. Φυλάς τέτοιο μυστικό τόσο καιρό και δεν κάνουμε μια αίτηση να αρχίσουμε τα δράματα και τις κλαψούρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπας και μας δώσουν χρήματα.
1: Δεν ξέρω εάν υπάρχει αντίστοιχη πλατφόρμα που να μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Αν πρέπει η έδρα μας δηλαδή να είναι στο εξωτερικό εκεί που ανήκει η πλατφόρμα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει, για να το μάθουμε.

0: Αυτό με το δράμα της στέγασης, έτσι που είναι όλα ακριβά.
1: Και εγώ θέλω να κάνω ένα τέτοιο crowdfunding, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάρω σπίτι.
0: Κοίταξε να δεις, το concept που λέγαμε προηγουμένως ταιριάζει απόλυτα. Θα πάρεις αυτό το περίλυπο ύφος.
1: Το κουταβίσιο.
0: Της Ελληνίδος, όπου υποφέρει από την κρίση από το 2008.
1: Ελληνίδα
0: αυτά θα τα
1: μάνα.
0: Διαβάσουν. Βάλεις ή ό,τι θέλεις εκεί. Ναι. Έτσι, πώς λέγανε οι παλιότερα οι Ρωσίδες, έχει πεθάνει η μάνα μου, ο αδερφός μου είναι στη φυλακή και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Δεν λέγανε
0: και...
1: ψέματα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Τώρα δεν θα κάτσω να το κρίνω αυτό. Λέω πώς ήταν που συναντάς ακόμα και σήμερα πολλές και σου λένε έχουν όλη την καταστροφή επάνω τους, ας πούμε. Λες, τέλος πάντων, θα βγεις έτσι, περίλυπη, θα πεις ότι είσαι Ελληνίδα. Μετράει αυτό. Ας
1: να
0: πούμε.
1: Φοράω και χιτώνα ή όχι, θα με περάσουν του γιατρού.
0: Όχι, ρε, το κανονικά. Α, αυτά που δίνεσαι συνήθως και θα πεις υποφέρω. Πρέπει να μου δώσεις τα λεφτά. Έχω κακοπεράσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Κάτι μπορεί να καταφέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Θα τραβήξω και ένα βίντεο από τη ραδιοφωνική μας συνύπαρξη και τι περνάω εγώ σε αυτό το στούντιο για να με λυπηθούν. Ε.
0: Λοιπόν, εκεί όμως που θα πάμε τώρα, πάμε στο Μονακό λίγο. Να ταξιδέψουμε, Μονακό. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή σας ταξιδεύει. Μονακό λοιπόν έχουν και εκεί στεγαστικό πρόβλημα οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος.
1: Λογικό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Έχουν πάει όλοι πλούσιοι, όλοι κατατρεγμένοι και αυτοί σαν και εμάς που πήρανε, τα πήραν τα λεφτά όμως οι άλλοι. Έτσι και πήγαν εκεί και πήραν λεφτά. Έχει φτάσει το τετραγωνικό 50.000 ευρώ. Το τετραγωνικό 50.000 ευρώ, έτσι.
1: Περίπτωση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλεις να πάρεις ένα στούντιο μικρό, έτσι, πρέπει να πληρώσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια για να υπολογίσεις. Και σκέφτονται τώρα σε μια γωνιά που είναι κενή.
1: Έχει μείνει αρχίσουν... γωνιά κενή.
0: Υπάρχει μια γωνιά, ένα σημείο τέλος πάντων στην πόλη μέσα, το οποίο είναι κενό. Δεν χτίζανε εκεί τόσο καιρό. Λέει εκεί θα χτίσουμε καινούργια πολιτεία. Έτσι, για να πέσουν λίγο οι τιμές. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσουν οι τιμές επειδή θα χτιστεί καινούργια πολιτεία ή. Υπάρχουν και άλλοι που ζητάνε να πάνε εκεί με αυτές τις τιμές και θέλουν να τους δώσουν χώρο να πουλήσουν κι άλλο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πίκρα στον κόσμο, πείνα, δίψα, πόλεμοι, καταλαβαίνεις. Υπάρχει και το Μονακό βέβαια.
1: Εδώ κανονικά έπρεπε να βάλεις χαλί εκείνο το τραγούδι.

0: Έρχονται διαφημίσεις.
1: Έρχονται
0: λεπτά. Να τε στο βάθος εκεί.
1: Αν θα αντέξω με όλα αυτά, με όλα αυτά που λες, αν θα αντέξω εγώ μέχρι και μετά τις διαφημίσεις να δω.
0: Έχεις αντέξει πολλά.
1: Άλλα κι άλλα. Βλέπεις, κάνω πρόβα, έτσι. Ξεκινάω.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, σας προετοιμάζουμε λιγάκι για εσάς που χαίρεστε όταν έρχεται η Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έτσι, Παρασκευή.
1: Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο μιλήσουμε λίγο για δωροδοκίες, για κλεψιές στα αθλήματα, αλλά για το παρελθόν, για το πολύ παρελθόν. Πώς έκλεβαν οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Α, τόσο παλιά θα πάμε τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα ενός άρθρου που ανέβηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του Smithsonian. Η δωροδοκία ήταν ο πιο εύκολος τρόπος για τότε. Η πιο διάσημη αρχαία περίπτωση κλεψίματος αφορά τον πυγμάχο Εύπολο από τη Θεσσαλία, όταν στην Ολυμπιάδα του 388 π.Χ. δωροδόκησε τους αντίπαλούς του για να τον αφήσουν να κερδίσει. Βέβαια, αν σε πιάνανε να προσπαθείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα των αγώνων με κάποιο τρόπο, η τιμωρία περιλάμβανε δημόσιο μαστίγωμα. Και μετά από αυτό δημιουργούνταν μια στήλη όπου γραφόταν το όνομα του αθλητή που παρανόμησε και με ποιο τρόπο, οπότε αμαυρωνόταν στην ουσία το όνομά του για πάντα. Τώρα, άλλοι τρόποι εξαπάτησης, που αυτό μου θυμίζει λίγο τις μεταγραφές που βλέπουμε τώρα, που τις θεωρούμε απολύτως νόμιμες. Η πιο διαδεδομένη πρακτική εξαπάτησης ήταν η εξαγορά αθλητή από άλλη πολυκράτος. Πώς γίνονται τώρα μεταγραφές αθλητών από άλλες χώρες, σε άλλες χώρες? Αυτός ο τρόπος, λέει, δεν διευκόλυνε το δρόμο προς τη νίκη, αλλά στερούσε από μια περιοχή την έγκλη της νίκης και δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να τιμωρήσουν, γιατί λέγανε ότι έχει μεταπομίσει, μένει αλλού. Πλέον είναι πολίτης της τάδε πόλης. Ο Παυσανίας, μάλιστα, μεταφέρει και περιγράφει δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την εξαγορά Ολυμπιονίκη από τις Σιρακούσες, ο οποίος μέχρι τότε εκπροσωπούσε τον Κρότονα της κάτω Ιταλίας, και τότε, λέει, η πόλη του κατέστρεψε το άγαλμα που είχε αναγείρει για να τιμήσει τις νίκες του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον αποκλεισμό της Σπάρτης το 420 π.Χ. με την κατηγορία ότι είχε παραβιάσει την Ολυμπιακή Εκεχηρία. Σπαρτιάτες αθλητές είχαν συμμετάσχει τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλώνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούσαν άλλες περιοχές. Μιλάμε για πολλές ιστορίες.
0: Τι να σου πω, άφωνος.
1: Το σχόλιο πάντως σε όλο αυτό το θέμα από το Smithsonian είναι ότι τουλάχιστον οι Έλληνες ήταν πολύ ευρηματικοί.

0: Γνωρίζεις, Κοσμά, ότι έχω μία αδυναμία στις έρευνες.
1: Στις έρευνες.
0: Μ' αρέσει να μιλάω με επιστημονικά στοιχεία.
1: Α, αυτό είναι. Εγώ μ' αρέσει να ερευνώ.
0: Α, όχι. Εγώ μ' αρέσει να μιλάω.
1: Τι είχε αυτός κάτω από το χέρι? Τι έχει αυτή κάτω από εκείνο το ρούχο? Είμαι ερευνητικός τύπος.
0: Κατάλαβα. Άλλα πράγματα ερευνείς εσύ. Ναι. Εγώ
1: για
0: θέλω
1: γύρνω
0: να
1: από
0: σου
1: πίσω
0: πω,
1: να δούμε τι έχεις.
0: Εγώ θέλω να σου πω.
1: Όχι, γιατί δεν είμαι. Δεν αγαπώ την έρευνα.
0: Θα μπορούσα να το χοντρίνω. Θα μπορούσα να το χοντρίνω το θέμα, αλλά φοβάμαι ότι
1: θα μας κόψουν.
0: Ναι, ναι.
1: Okay, για λέγε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αμερικανική έρευνα επιστημόνων που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA Internal Medicine σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες που έχουν τη συνήθεια να κοιμούνται στην κρεβατοκάμαρά τους με ανοιχτά φώτα ή την τηλεόραση είναι πιθανότερο να παχύνουν. Υπάρχει, λέει, μια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Οι επιστήμονες μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 44.000 γυναίκες ηλικίας 35 έως 74 ετών, από τις οποίες περίπου 5.000 κοιμόντουσαν με φως ή τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο.
1: Και μετά παραπονιούνται, ας πούμε, δεν κοιμάμαι τα βράδια.
0: Όσες κοιμούνται με φως αναμένο ή την τηλεόραση είχαν 17% πιθανότερο να βάλουν γύρω στα 5 πρόσθετα κιλά μέσα στην εξαετία, σχεδόν ένα έξτρα κιλό το χρόνο. 22% είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υπέρβαρες, 33% να είναι παχύσαρκες σε σχέση με όσες κοιμούνταν σε πλήρες σκοτάδι. Προφανώς το τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του ύπνου καταστέλει την παραγωγή της ορμόνης μελατονίνης και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι, με συνέπεια να διαταράσσει το μεταβολισμός με την τελική κατάληξη στην προσθήκη κιλών. Το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλεί μικρότερης διάρκειας και χειρότερης ποιότητας ύπνο, πράγμα που μπορεί να έχει ως συνέπεια λιγότερη άσκηση και περισσότερο φαγητό την επόμενη μέρα. Αυτό, λέει, δεν ισχύει για το μικρό φωτάκι νυχτός που μπορεί να φωτίζει αμυδρά ένα χώρο. Ισχύει όμως αν υπάρχει δυνατό τεχνητό φως έξω στο δρόμο που φωτίζει την κρεβατοκάμαρα από το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα. Είδες τι μαθαίνει κανείς μέσα από τις έρευνες? Δεν νιώθεις σοφότερος τώρα?
1: Νομίζω ότι το έχουν πει και στο παρελθόν όλο αυτό.
0: Για τα κιλά.
1: Να.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι γενικότερα δεν κάνει καλό για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου, όχι ειδικά για τα κιλά.
1: Άμα βάλεις ένα προβολέα πάνω σου την ώρα που κοιμάσαι, παιδιά, είναι λίγο φρίκολο αυτό.
0: Θα μπορέσεις
1: δηλαδή
0: να κοιμηθείς.
1: Αυτό λέω, γιατί μπορείς να κοιμηθείς με φως και με τηλεόραση ανοιχτή, κάτι δεν πάει καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα με ενοχλεί.
1: Είναι ενοχλητικό. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις για να το κλείσεις.
0: Εμένα με ενοχλούν γενικότερα όλα αυτά. Παλιά, όσα μαθήτρια μπορώ να σου πω, μου άρεσε να κοιμάμαι με ραδιόφωνο.
1: Άλλο η μουσική, καμία σχέση.
0: Αλλά και αυτό το έκοψα γιατί με χάλαγαν οι διαφημίσεις που σκάγανε με στον ύπνο μου.
1: Εντάξει. Βάλει τρίτο πρόγραμμα.
0: Το θέμα είναι να παίζει και η μουσική που σου αρέσει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάνει κακό. Έτσι, είναι λίγο φρίκολο αυτό, πήγα να πω πριν. Φαντάσου τον εαυτό σου στη φύση και ξαφνικά εκεί που κοιμάσαι, ας πούμε, στο δάσος, να έχεις φώτα πάνω σου για να κοιμηθείς. Είναι λίγο εκτός φύσης όλο αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο.

0: Τι έχω κάνει στην πανιέρα μου, δεν μυρίζω όμορφα.
1: Α, για μπάνιο στη θάλασσα λέω, έχεις κάνει παιδί μου αυτό λέω.
0: Όχι, μην παίζεις με τον πόνο μου.
1: Λοιπόν, σας ευχόμαστε να κάνετε μπάνιο τα Σαββατοκύριακα στη θάλασσα.
0: Όχι να πληθείτε, απλά να πάτε να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα.
1: Για μπάνιο στη θάλασσα λέμε, ναι. Έτσι, για αλμύρα, για ήλιο.
0: Αλμύρα, έτσι, αυτό που μασάζει λίγο το μαλλιάκι μετά και είναι αλμυρό.
1: Ναι. Μασάτε και τα μαλλιά σας.
0: Βεβαίως.
1: Από τα νεύρα σας, φαντάζομαι, μάλλον. Ή από τη γοητεία που θέλετε να εκπέμπετε.
0: Μπαου.
1: Μασάς τα μαλλιά και
0: βαρεμάρα, μάλλον.
1: Κάνετε έτσι. Άμα βαριέσαι, μασάς τα μαλλιά σου. Αυτά πρέπει να τα πούμε στην αρχή της
0: εκπομπής. Άμα είσαι στη θάλασσα, βρε παιδί μου, έχεις αράξει αυτό, ναι, μπορεί
1: τρως
0: να βάλεις
1: τα μαλλιά
0: λίγο
1: σου.
0: Το μαλλί στο στόμα που στην αλμύρα.
1: Εντάξει, γυναικείες λογικές αυτές, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τη Δευτέρα με ζώδια εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης εδώ θα είμαστε.
0: Τώρα διαστημικά είναι, ανάμεσά μας είναι, δεν ξέρω, έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε υπέροχα.

0: Αλφα 94,7.
1: Νάνινα, το παιδί μας Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς

0: μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Θα γράψω πάλι ένα τραγούδι για αγάπη. Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω αγνώστη.

Κι εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω. Δεν έχω

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μαγευτική. Μοναδική. Κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
9: Φορά κράνος.
10: Φορά κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: People have repower. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή επιδότηση. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας.

0: Το 12. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.